0: στα χείλη σου ραγιό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης, ο Πέτρος Λαγούτης, είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο δρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ανεξάρτητη τότε. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πώς να ξεπεράσεις το άγχος της απόδοσης στο σεξ?
2: Τι ποσοστό των εφήβων επιλέγουν επαγγέλματα σχετικά με το διαδίκτυο?
0: Και μαζί μας ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούμε μαζί.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος:
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

Με ένα βρυχηθμό ξεκινάει αυτή η προπαρασκευή. Με Γιάννη Πλούταρχο, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Group Therapy προπαρασκευή στο Κοσμοράδιο 95,1, ακριβώς στη μέση αυτού του μήνα. Αχ, παιδιά, πότε περνάει και Οκτώβρης. Καλέ, τι γίνεται με τις μέρες? Τι γίνεται με το καλοκαίρι? Πέρασε έτσι, έφυγε, δεν το κατάλαβα. Τώρα ήρθε το φθινόπωρο. Μέχρι να έρθει λίγο η μελαγχολία, να έρθουν λίγο τα πρώτα κρύα, πάει, φεύγει και αυτό. Θα ευχηθώ καλό χειμώνα, πρόσχε, θα έχουμε πρόβλημα. Προπαρασκευή λοιπόν, για μένα η πιο κουραστική μέρα της εβδομάδας. Έχω βάλει πάρα πολλές δουλειές μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ. Αλλά και μόνο που είναι προπαρασκευή, ξέρεις, τη βλέπεις λίγο αλλιώς. Βάζεις ένα θετικό πρόσημο, βάζεις από δίπλα ένα συν και λες, αϊ καλά. Και Παρασκευή δηλαδή, αύριο Παρασκευή, παιδιά, είναι σκότωμα. Αλλά η Παρασκευή, δεν σε νοιάζει. Καλημέρα στα πρωινά πουλιά, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα σου κρατώ συντροφιά μέχρι τις 8. Γεια σου, Αναστασία, που μας έστειλες από το Μαντόνα έτσι βίντεο που πήγες με προσκλήσεις που τις κέρδισες το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Ωραία ήταν, ωραία πέρασες, ζήλεψα λίγο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Φένια. Προπαρασκευούλα, επιτέλους λέει. Γεια σου, Γιώργο, που μου στέλνει εδώ, παιδιά, ένα μήνυμα με καρδούλες, καφέδες. Καλή Πέμπτη, λέει, με υγεία, αισιοδοξία, αγάπη. Φιλάκια και μου στέλνετε στο 6982-951-951. Αυτή είναι η μόνη επιλογή για να περάσεις τέλεια προπαρασκευάρα.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Πούλο Χάρτινε, αγάπε, το άκουσε στου 95 και έναν. Την άκουσε με Group Therapy Προπαρασκευή και Μαρία Παζαρούλα μέχρι τι 8. Καλημέρα, εδώ στο φίλο Κώστα, μόλι κοσμοσυντονίστηκε. Γεια σου, Σταύρο, γεια σου, Παναγιώτη, μου στέλνει εδώ τα βιντεάκια του. Καλημέρα και στη φίλη Πολυνίκη, γεια σου, Ηλιάνα, γεια σου, Τάσο. Ελπίζω να είστε πολύ ωραία, πολύ καλά, γιατί είστε πολύ πρωινά πουλιά. Εδώ βλέπω, είναι και η φίλη. Ποια είναι εδώ, η φίλη Χριστίνα, η οποία μου έχει στείλει 2:30 και λέει: σου το αφήνω εδώ γιατί δεν θα με ξύπνια να το δεις το πρωί. Σε πετυχαίνω, λέει, 3 φορές την εβδομάδα λόγω δουλειάς και θέλω να σου πω: αχ, γλυκούλα, ότι είσαι η καλύτερη παρέα. Γλυκούλα, love, love. Στέλνω μια καρδιά. Και στέλνω και λίγη ζέστη, γιατί έχει δροσούλα σήμερα. Έχει 12 βαθμούς αυτή την ώρα. 12,3 παρακαλώ. 59% υγρασία. Θα φτάσουμε ένα 20 σήμερα, καλύτερα από χθες. Θα ανέβουμε 3 βαθμούς. Όχι ότι θα είναι τίποτα τρελό, αμάν και ντε, αλλά αυτό το 20 είναι μια χαρά. Κυρίως έθριος καιρός, αλλά και συννεφιά από το μεσημέρι και μετά προβλέπεται για σήμερα. Σου έχω καλά νέα. Με εξαίρεση αύριο το βράδυ, δεν δίνει βροχές για όλη την εβδομάδα. Τώρα, αν κάτι αλλάξει, θα δείξει. Πάντως, στεγνά και καθαρά προβλέπονται τα πράγματα. Σήμερα λίγο αεράτα, σήμερα και αύριο. Αλλά οκ, το Σαββατοκύριακο που μας νοιάζει θα έχουμε και συννεφιά και έθριο καιρό, αλλά καθόλου βροχές, καθόλου καταιγίδες, πολύ σημαντικό. Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή που έχουν την ονομαστική τους εορτή και φύγαμε να απολαύσουμε την απόλυτη. Και γιατί όχι, μια βόλτα στο Αιγαίο.

0: έχουμε πει ότι ό,τι παίζει από Γιώργο Μαζονάκη μου αρέσει πολύ, τρελαίνω με το αγαπώ. Να το πούμε τώρα. Προπαρασκευάρα, 15 του Οκτώβρη, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Άχαστο συνδυασμό για την πρωινή σου διασκέδαση. Μόλις ανοίξει το μάτι, πριν σκουπίσει την πρώτη τσίμπλα τη ημέρα, αυτό είναι. Κοσμοσυντονίζεσαι και σε GG. Καλημέρα στην Πολυνίκη, στην Ελένη, στη Γιώτα, στον Κωστή και στο Μιχάλη. Λέει και σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά εδώ στη Ρόδο να γίνει καταγραφή ζημιών. Έριξε χθες βροχή, άλλο πράγμα, δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είδα κι εγώ εδώ και εκεί πραγματάκια και είδα και έτσι λίγο περίεργες εικόνες, ρε εσύ. Είναι λίγο... Τι γίνεται στα νησιά? Εμείς τη σκαπουλάραμε, το είπα και χθες. Είμαστε πούδρα, είμαστε τέλεια. Και τηλέφωνα για απεγκλωβισμό και διάφορα τέτοια. Και ένας άνθρωπος έχασε και τη ζωή του από την κακοκαιρία, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Δύσκολα, δύσκολα. Αττική και Εύβοια επίσης 58 κλήσεις. Εμείς είμαστε, τι να πω, μη το πεις πουθενά. Πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στο νησί σας, 200 αντλήσεις υδάτων και το νερό έφτασε τα 264 χιλιοστά. Καλεπνίγη και η Ρόδος. Απίστευτα πράγματα. Συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι. Φθινοποχειμερινή κατάσταση, λέει εδώ ο Κωστής, επικρατεί σήμερα και εδώ σε εμάς, με 3,5 βαθμούς στο Χάλιμπρον. Εγώ θα σου δώσω το outfit που χρειάζεσαι σήμερα. Ένα τισέρτ από μέσα, ένα φουτεράκι απ' έξω και ένα δερματινάκι προκειμένου να είσαι καλυμμένος. Τώρα δεν είναι κρεμμύδι, δεν είμαι υπερβολική, έχει 12 βαθμούς, χρειάζεται να το προσέξεις. Έρχομαι σε πολύ λίγο με Χρήστο Μενιδιάτη.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Άντε και πες ρε παιδί μου, το να ζητάμε αυτό το ότι πιο όμορφο υπάρχει. Πού θα το βρούμε, πώς θα το βρούμε, τι θα γίνει, πώς θα έρθουμε κοντά του. Group Therapy Προπαρασκευάρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στους φρέσκους και στους καινούριους. Γεια σου φίλε Γιάννη που λέει καλημέρα στη φωνή που ομορφαίνει τα πρωινά μας. Ο Γλυκούλη. Καλημέρα στο φίλο Σάκη. Γεια σου και σένα πάνω. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Αγγελική. Γεια σου Βάσο. Γεια σου Λίτσα. Γεια σου Δημήτρη. Παιδιά είστε. Κάθε μέρα αυξάνεστε όλο και περισσότερο. Τι θα γίνει, μ' αρέσει πολύ. Πώς θα προσελκύσει λοιπόν η Gen Z το ότι πιο όμορφο υπάρχει της? Αγοράζει ερωτικά ξόρκια online και σχεδόν οι μισοί λένε ότι πιάνουν. Δεν ξέρω τώρα αν το έχεις κάνει αυτό, αν έχεις μπει να δεις κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι είναι μια επιστημονική προσέγγιση του έρωτα, τέλος πάντων, ή της προσέγγισης. Καλύτερα να φλερτάρεις από κοντά, έστω και μέσω social. Αλλά όντως όλο και περισσότεροι Gen Zers αγοράζουν online διάφορα ματζούνια, ξόρκια, χρησμούς, ταρό, διάφορα τέτοια τέλος πάντων πραγματάκια. Μεταφυσικά, παραφυσικά, δεν ξέρω κι εγώ πώς κατά. Και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση αρχίζει και γίνεται έκριθμη όταν αρχίζουν και πιστεύουν ότι όντως αυτά πιάνουν. Διάφορα, διάφορα. Εδώ διαβάζω για ένα συγκεκριμένο ερωτικό ξόρκι, το οποίο λέει να γράψεις αυτό που θέλεις σε ένα φιλοχαρτί, να το βάλεις κάτω από το μαξιλάρι σου με ορισμένα υλικά. Και χρήστες αυτού του συγκεκριμένου ματζούνιου λένε ότι έχει επιτυχία και ότι έρχονται, λέει, πρώην πίσω στη ζωή σου. Απίστευτο. Απίστευτο. Και ότι τελικά έχεις αυτό που επιθυμείς. Gen Z είσαι. Τι να σχολιάσω εγώ τώρα σε αυτό. Θα σου φέρω Νατάσια Θεοδωρίδου και θα σου πω αν με αυτό το ότι πιο όμορφο υπάρχει είναι να βρεθείς. Ρε παιδιά, το σύμπαν θα συνωμοτήσει κάπως που θα βρεθείς. Ήταν να βρεθούμε λοιπόν. Απόλαυσέ το.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

Γιώργος Μεκοσέος, από συνήθεια το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα και θα είμαι πλάι σου μέχρι τις 8. Καλημέρα στην Κορίνα. Καλημέρα, μπορεί να μην γράφω κάθε μέρα, αλλά σας ακούω και μου φτιάχνετε τη μέρα. Γεια σου, Ρενάνση, όμορφη. Δεν βλέπω φωτογραφία, αλλά εικάζω, θα σε όμορφη για να ακούς group therapy. Τι να κάνουμε, όλοι όμορφοι είστε. Καλημέρα, τι γίνεται, ανεβήκαμε, λέει, πρωί-πρωί. Γεια σου, Βασίλη. Ο Γρηγόρης λέει, σε φιλοξενούμενους στην Άννα και στο Βαγγέλη από Ρέθυμνο. Τώρα αυτό πρέπει να είναι αφιέρωση, αλλά δεν την έχω καταλάβει καλά. Σωστά. Καλημέρα, λέει, εδώ η Πολυνίκη κρύο. Έχουμε 7 βαθμούς έως 19 θα φτάσει. Σήμερα δεν ξεχνάς ότι είναι ακριβώς η μέση αυτού του μήνα. Είναι 15 του Οκτώβρη. Είναι ωραία μέρα. Θα έχει σχετικά αίθριο καιρό και συννεφιά. Είναι Παγκόσμια ημέρα πλεισίματος χεριών. Οπότε μην ξεχάσεις αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση, τουλάχιστον μετά το νούμερο 1 και το νούμερο 2 στην τουαλέτα. 100%. Και είναι και Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Οπότε ας αναδείξουμε λίγο, ας ευαισθητοποιηθούμε καταρχήν και ας αναδείξουμε τη σημασία της καθολικής προσβασιμότητας, γιατί αυτά τα άτομα με οπτική αναπηρία και με δικαίωμα στην ανεξάρτητη μετακίνηση χρειάζεται να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή χωρίς φόβο εμποδίων στην καθημερινότητα. Η αυτονομία είναι, παιδιά, το πρώτο πράγμα. Οπότε το λευκό μπαστούνι, το οποίο είναι η γέφυρα ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως της αυτονομίας, είναι έτσι πολύ σημαντικό, και πολύ σημαντικό είναι να γίνουν και ενέργειες να επενδύσει η χώρα σε υποδομές και κοινωνικές δομές προσβασιμότητας, και ευθύνη δική μας να περιφρουρήσουμε κάπως αυτά τα έργα, να διατηρούμε τους δρόμους προσβάσιμους. Γιατί αυτό είναι και δείγμα πολιτισμού, εντάξει, ο τρόπος που φροντίζουμε και σεβόμαστε όλοι όλους. Θοδωρής Φέρης, φταίω κι εγώ, το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1 και απολαμβάνεις τη 15η πολύ πολύ πρωινή και γλυκιά μέρα του Οκτώβρη.

Νομίζω κάθε άντρας το έχει πει έστω και μία φορά το παράξενο. Θα ήταν να μην φταίω εγώ. Εντάξει τώρα, ξέρετε, κάνουμε και κανένα φαν να περνάει η ώρα. Όμορφη προπαρασκευάρα σε όλους. 15 του Οκτώβρη, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Η Καταρίνα έκανε καφέ και απολαμβάνει μουσική. Ο Σπύρος εδώ στέλνει μια όμορφη καλημέρα από τη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Έχει καταχνιά εκεί κάθε φορά που περνάω. Λέω πω καταχνιά. Καλημέρα στην πρωινή όμορφη συνήθειά μας, όπως λέει και ο Κακοσέος. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στον Μπάμπη, όμορφη Πέμπτη να έχουμε, πάει και αυτή η εβδομάδα. Λέει, η φωνή δεν βγαίνει από χθες το βράδυ από το γήπεδο. Πού βρέθηκες, ήσουν στο Άρης Τερτώνα? Τέλος πάντων, Τορτώνα. Τέλος πάντων, όπως και να τη λένε αυτή την ομάδα. 88-68. Και ο Άρης δεν ήταν και στα καλύτερά του, η αλήθεια είναι. Με 20 πονταλάκια. Μπράβο, γιατί η άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για σεμινάριο, πραγματικά. Την κράτησε εκεί που έπρεπε. Ενώ το πρώτο ημίχρονο τελείωσε και λες, ωρε φίλε, άλλο ένα μάτσι για καρδιακούς. Καλημέρα, λέει εδώ Μιχάλης, είδες first dates χθες? Δεν τα χάνω αυτά, φίλε μου. Ήτανε ωραίο. Μ' αρέσει εμένα, το ξέρετε. Μία ωρίτσα την ημέρα, μία μισή. Ο εγκέφαλος να μην λειτουργεί καθόλου. Ο προμετωπιαίος μπροστά εκεί στο κούτελο να είναι σαν να σβηνεί στο φως, ρε παιδί μου. Να μην γίνεται καμία γνωστική διεργασία μέσα. Τίποτα. Οι συνάψεις του εγκεφάλου δεν είναι κερές. Οπότε επιλέγω και βλέπω τέτοια και μ' αρέσουν πολύ. Αγενέστατη η 18χρονη στο διατροφολόγο, έχω να πω. Τι να κάνουμε τώρα, τώρα όλα αυτά γράφουν κάπως και στο υποσυνείδητο. Ελάτε να ακούσουμε και τη Γαρμπή και να μαζευτούμε σιγά σιγά, να πλύνουμε δοντάκια, να αρπάξουμε καφεδάκι, να πάμε στη δουλειά μας.

0: Καλημέρα σε αυτούς που αλώνιζαν στο Ρέθυμνο την περίοδο που ήμουν εγώ φοιτήτρια 2011 με 2017. Αλώνιζες, Βασίλη, στο Ρέθυμνο? Δεν ξέρω τι να σας πω. Καλημέρα στη Βιργινία, στο Λεωνίδα, στην Αναστασία. Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου, Θωμά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια ρουφιχτά πήγα να πω τώρα και λέω. Πού βρίσκεσαι, Θεέ μου, στο ραδιόφωνο, είσαι στον αέρα, σε ακούει ο κόσμος. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα σου κρατώ συντροφιά μέχρι και τις 8 σε ένα group therapy έτσι άκρος δροσερό σήμερα. Αν και κουρασμένη, ομολογώ, έπαιξε χθες, παιδιά, πρώτη φορά κουβέρτα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα, δεν ξέρω γιατί. Έπεσα στις 10.30 μέχρι τις 12 και 4 περίπου. Δεν μπορούσα, ήταν κρύο, να δεν ξέρω. Κατέβασα την κουβέρτα, την έβαλα πάνω από το πάπλωμα, δηλαδή είχα χθες τρεις στρώσεις. Είχα κάνει layering εγώ στον ύπνο. Και ήταν, δεν ξέρω, δυσκολεύτηκα. Είχα και μια έτσι ταχυπαλμία, δεν ξέρω κάτι. Και δυσκολεύτηκα αρκετά. Οπότε αυτό το πενταωράκι που έχω κοιμηθεί, ομολογώ ότι αρκετό δεν ήταν. Αλλά είναι λίγο περίεργη η φάση σήμερα και έχω πάρα πολύ διάθεση για κάποιο λόγο. Να πούμε όμως ότι διάθεση θα έχεις πολύ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί της πολλές εκπλήξεις. Στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos και κάτι μας λέει πως αξίζει να είστε εκεί από την πρώτη στιγμή. Αποκλειστικά δώρα, ξεχωριστές εκπλήξεις, ειδικά την ημέρα των εγγενείων σας περιμένουν, μαζί με όλη τη μοναδική εμπειρία Victoria's Secret και μία συμβουλή να μην αργήσετε. Σάββατο 17 Οκτώβρη στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλα θέατρο.
5: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
6: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή στο Πανόραμα. Ιωάννινα. Συνελήφθη άνδρας σε μπλόκο στην Εγνατία Οδό. Μετέφερε πάνω από 70 κιλά κάναβης αξίας 210.000 ευρώ. Ρόδος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις λόγω της κακοκαιρίας, ενώ ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Λιβύη. Τουλάχιστον 31 εκτελέσεις θανατοπινητών πραγματοποιήθηκαν στη χώρα για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Μπάσκετ. Ο Άρης επικράτησε την Τερτώνα με 88-68 για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. 12 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 20. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Bonjour, καλή mornings, good morning και όλα τα σχετικά με Αντώνη Ρέμο. Κανένα μήνυμα διάβαστο δεν μένει, μην βλέπεις τώρα που ξεκινήσαμε με αυτό. Με Αντώνη Ρέμο ξεκίνησε η δεύτερη ώρα του Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, μέχρι τις 8 θα κάνουμε το δικό μας, όχι κοτσομπολιό, αλλά ξέρεις πώς πάει η μέρα αυτή, η προπαρασκευάρα αυτή, 15 του Οκτώβρη. Διακοπή ρεύματος σήμερα θα έχει το πανόραμα, αλλά πολύ λίγο έτσι από τις 8 έως τις 12 το μεσημέρι. Αυτοί που βρίσκεστε στην οδό Μπιζανίου, από την οδό Μουστακλή έως και την πάροδο Μπιζανίου, 4 ωρίτσες, οπότε καταλαβαίνεις, κάνε τα δικά σου τα σουσού. Ασφαλτοστρώσεις θα πραγματοποιούνται από σήμερα, από αύριο βασικά, και για το επόμενο διάστημα σε δρόμους της Καλαμαριάς, στο πλαίσιο έργου αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Οπότε σήμερα Πέμπτη στην οδό Κοραή από Μιαούλη έως Καρατάσου, Παρασκευή αύριο οδό Κοραή πάλι από Καρατάσου έως Δρακοπούλου, και από Δευτέρα τα λέμε. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτές οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα έχουν και κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Καλημέρα στο Λορέντζο και φιλάκια πολλά στη Μηχανιώνα. Καλημέρα στον Άρτζη, στο Χρήστο, στην Αγγελική. Γεια σου Ελένη, γεια σου Συνονόματη, γεια σου Χρυσάνθη, γεια σου Μαριαλένα. Καλέ, είστε και καινούργοι. Μισό λεπτό τώρα μπαίνω στο Viber να σας απαντήσω και οι υπόλοιποι στέλνετε στο 6982-951-951. Δεν θα απολαύσω γρανίτα λεμόνι, μόνο ακουστικά θα το απολαύσω από Μερσό.

Καλά, δύσκολο τώρα οι άνθρωποι να αποδεχτούμε τον άλλον ακριβώς έτσι όπως είναι και να μην θέλουμε να αλλάξει. Όλο και κάτι θέλουμε να πειράξουμε. Όλο και κάπου θέλουμε να βάλουμε το χεράκι μας εδώ και εκεί. Group Therapy Pro Παρασκευής 15 του Οκτώβρη, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημερίζω τη Βάσια. Αποφάσισα, λέει, να στείλω σήμερα. Σ' ακούω καθημερινά στη διαδρομή μου για τη δουλειά και σε ευχαριστώ για την πρωινή παρέα. Δουλεύω στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Καλέ Αθηνέζα. Από το κοσμοράδιο.gr μας ακούτε και κάτω. Συντοπίτησα δηλαδή και εγώ Αθηνέζα. 6,5 σαν την Μπουγάτσα γλυκιά και αλμυρί. Έτσι κι εγώ. Τα φιλιά μου, λέει, να σε πάντα καλά, να μας ξυπνάς όμορφα. Και οι υπόλοιποι που δεν στέλνετε και ακούτε, στείλτε δε δαγκώνω, ρε παιδιά. Φιλάκια στην υπέροχη Αθήνα. Θα σας κατέβω τα Χριστούγεννα. Λογικά. Όχι λογικά, τα κλειστά εισιτήρια. Καλημέρα στη Στρούμφο παρέα. Ποιος είσαι και στέλνεις στη Στρούμφο παρέα? Καλημέρα, Σικ, φιλάκια. Καλημέρα στον Τρίφωνα. Καλημέρα στον Τζον. Και σε όλους εσάς τους οδηγούς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Εκεί που δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερες καθυστερήσεις, ένα μίνι τσικ στον περιφερειακό προς δυτικά ανάμεσα σε Τριανδρία και σε 40 εκκλησιές και προς ανατολικά στο ύψος του 424. Κατά τα άλλα, το πράγμα κινείται ομαλά. Βάλε το φουτεράκι σου. Πάρε το καφεδάκι σου. Εγώ δεν ξέρω τι έχω πάθει. Παιδιά, τελευταία ξεχνάω να πιω τον καφέ. Φρέντο σήμερα. Δεν το γυρνάω στο ζεστό με τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Καλημέρα στους Χρήστους. Στείλατε μαζί. Ο ένας φαντάζομαι από Θεσσαλονίκη, ο άλλος από Χαλκιδική. Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός, έτσι για να συνεχίσουμε τον group therapy της καρδιάς σου. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες. Καλημέρα σου.

0: Καλή mornings και ελπίζω να είστε καλά. Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Συνεχίζετε, βομβαρδίζετε το Viber. Μπράβο, καλά κάνετε. Καλημέρα στη Χρυσένια. Γεια σου, Ζωή, και εγώ Αθήνα, λέει, μεγάλωσα εκεί, παντρεύτηκα εδώ, αλλά η καταγωγή μισή Σαλονικιά. Ελάτε να ενωθούμε λίγο η μισή-μισή. Καλημέρα από Χαλκιδική. Γεια σου, Γιώτα. Λοιπόν, να ακούτε ένα λοιπόν, γιατί φροντίζουμε εμείς να σας φτιάχνουμε τη διάθεση, το κέφι εδώ, το μπρίο, το ταπεραμέντο. Είναι το group therapy της καρδιάς σου, είναι προπαρασκευάρα και σήμερα η ερώτηση έχει να κάνει με κοινή απόδραση και με διάφορα σχεσιακά πατυριντή. Σήμερα θέλω να σε ρωτήσω εδώ στο group therapy ένα έτσι λίγο τζιζ θεματάκι. Πες ότι με τον καινούριο σύντροφο ή την καινούργια σύντροφο κάνετε μία πρώτη κοινή απόδραση, έτσι πηγαίνετε μέχρι την Ξάνθη, ρε παιδί μου, ένα διήμερο στα γραφικά σοκάκια, πηγαίνετε στα Γιάννενα να δείτε τη λίμνη με τη μελαγχολία αυτή και σε αποκαλεί με το όνομα του ή της πρώην, έτσι, τυχαίνει, όχι σε κάποια έτσι φάση περίεργη και πολύ προσωπική. Έτσι, σε έναν καφέ, ρε παιδί μου, σε ένα φαγητό. Ή στη βόλτα, σε κρατάει από το χέρι και σου λέει: Επ, ξέρω εγώ, Ελένη, και σε λένε σε ένα Μαρία, ας πούμε. Πώς αντιδράς, τι κάνεις, στο 6982-951-951.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Κωνσταντίνος Αργυρός στην παρέα και Μαρία Παζαρούλα στην παρέα φυσικά μέχρι τις 8. Σε Group Therapy Pro Παρασκευάρας είναι 15 του Οκτώβρη. Είμαστε τσακ στη μέση αυτού του μήνα και έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Χθες χρησιμοποίησα και πρώτη φορά, σας είπα, χειμωνιάτικη κουβέρτα πάνω από το πάπλωμα, πάνω από τη μικρή κουβέρτα. Οπότε ήταν τριπλέτα στρωμάτων. Άναψε και το air condition στο ζεστό. Αχ, ήταν η πρώτη μέρα. Έκανα μέσα το δωμάτιο φούρνο. Είναι και μικρό το δωματιάκι μου. Οπότε ζεσταίνεται κατευθείαν, αρπάζει κατευθείαν. Το έκανα φουρνίνι και δεν μπορούσα μετά να κοιμηθώ, δεν ξέρω γιατί. Μου στέλνετε και τις φωτογραφίες σας εδώ, ναι, από τι δέο ασήξ, στη Χαλκιδική, ήρθε λέει σιγά σιγά και ο χειμώνας. Όντως, ο ουρανός εδώ είναι άκρος χειμωνιάτικος. Καλημέρα στον Τρίφωνα, την Ειρήνη, τη Δήμητρα, το Χρήστο, ο οποίος στέλνει καλημέρα από Χρήστο, Αναστασία και Παρασκευή. Γεια σας, παιδιά, και καλό κουράγιο στη δουλίτσα σας. Σήμερα σε ρώτησα να μου πεις τι θα έκανε σε περίπτωση που σε κάποια κοινή απόδραση με τον ή την καινούργια ή καινούριο σύντροφο σε αποκαλούσε με το όνομα του ή της πρώην. Τέλος πάντων, εντάξει, παραδρομής τώρα, εν τη ρημή του λόγου, όλα μπορούν να γίνουν. Λέει εδώ ο Πέτρος, στον Αγύριστο, τη στέλνεις, λέει, στη μάνα της, άκου να με πει με το όνομα του πρώην. Η αλήθεια είναι και εγώ κάπως έτσι, δεν είμαι πολύ διαλλακτική σε αυτά, θα το έπαιρνα πιο προσωπικά και νομίζω ότι θα τελείωνε κάπου εκεί, δεν ξέρω, για μένα αυτά γράφουν, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, το έχουμε πει. Καλημέρα στο Μιχάλη, θα μου ξύνιζε, λέει, θα το άφηνα να περάσει. Α, ωραία, πολιτισμένα, αλλά μετά θα του πέταγα καμιά μπηχτή να μάθει. Δεν μ' αρέσουν ρε εσύ αυτά, να σου πω κάτι. Ή στείλ τον εκείνη την ώρα. Τώρα ο άνθρωπος τι φταίει να το περνάει αυτό μετά κάθε τρεις και λίγο να του λες, ναι, αλλά ξέρεις τότε που. Κατάλαβες, οπότε οκ. Okay. Καλημέρα στη φίλη Κατερίνα. Όλοι δικαιούνται ένα λάθος. Άμα τον ήθελα πολύ, θα συνέχιζα. Έτσι, εναλλακτική λα σας θέλω. Προ-Παρασκευή, όλα τα βλέπεις διαφορετικά. Αν ήταν Δευτέρα, στείλ τον στη μάνα του. Αν είναι όμως προ-Παρασκευή, όχι γιατί είναι προ-Παρασκευή, επειδή είναι. Όχι γιατί, από Άννα Βύση.

Blast from the past από το 2003, μια εσάνς παρελθόντος για όσους λατρεύετε Μιχάλη Χατζηγιάννη, μέσα και εγώ γιατί είμαι φαν, είμαι Χατζηγιάννου φαν. Καλημέρα στα πρωινά πουλάκια των Group Therapy προ-Παρασκευάρας, είστε φρούτα. Μ' αρέσει που αρέσετε θεούλιδες κάποιοι. Μου στέλνει εδώ η Κωνσταντίνα και εγώ το κάνω συνέχεια, λέει, φωνάζω το σύντροφο με το όνομα τα πρώην. Ευτυχώς δεν θυμώνει. Με πολλά ονόματα τον έχει κάνει, ξέρω εγώ, Χρήστο, Θανάση, Τάσο. Αχ, Θεέ μου. Καλημέρα, φίλοι. Ελπίζω αυτό να κυλήσει όμορφα και να πάει καλά, όπως και να είναι. Καλημέρα στο Θανάση. Δεν θα με πείραζε, λέει, πολύ. Θα έκανε ότι δεν συμβαίνει κάτι, τουλάχιστον για την αρχή της σχέσης, γιατί δίνομαι στις σχέσεις, οπότε και εμένα θα μπορούσε να μου τύχει. Μ' αρέσει που είστε ενσυναισθητική. Καλημέρα, Κατερίνα. Θα με πείραζε πολύ, αλλά ήταν μόνο μια φορά, θα το συγχωρούσα. Δεύτερη όμως δεν έχει. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Πάμε στους δρόμους της πόλης με τούτα και με εκείνα. Να δούμε ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς δυτικά, από Τριανδρία μέχρι 40 Εκκλησιές, προς ανατολικά, εκεί στο ύψος των Σικαιών, αρκετό Πατηρντή και λίγο αργότερα πριν τα Κωνσταντινουπολίτικα, ανάμεσα σε Τούμπα και Κωνσταντινουπολίτικα. Επιβαρημένη είναι λίγο ένα τσικ η Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από Καμάρα μέχρι και Αγία Σοφίας. Στην Πολυτεχνείου, εκεί στα δικαστήρια, έχει αρκετή κινησούλα. Στην κάθοδο και άνοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην κάθοδο των Πεύκων, στο φανάρι Δενδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Όμως δεν είναι δυνατόν Group Therapy χωρίς δώρο και το ξέρεις. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς είναι μια εξαιρετική παράσταση η οποία παίζει στο θέατρο In Situ, Κασάνδρου 42. Θα δεις μια μαγική θεατρική περιπέτεια με την τεχνική του Black Light Theater για όλη την οικογένεια, για ένα μικρό σκιουράκι, ένα μεγάλο ταξίδι.

0: Έναν κόσμο που φωσφορίζει μέσα στο σκοτάδι. Είναι γεμάτη εικόνες, μουσική, φαντασία και συνέστημα. Αξιοποιεί την εντυπωσιακή τεχνική του μαύρου θεάτρου και δημιουργεί ένα μαγικό σκηνικό κόσμο. Και για να μπει στην κλήρωση να την απολαύσει αυτή την Κυριακή 18 του μηνός, 11.30 το πρωί στο Ινσίτου, θέλω να στείλει παράσταση και όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Έχουμε σήμερα και Ιουλία Καλυμάνη στον Τάσο Ριζόπουλο. Εξιντάν, στα σώση τη μουσική. Πάρε μια γεύση. Στα
1: καλύτερα. 5η 15 Οκτωβρίου, η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου, η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

Buongiorno a tutti. Νίκος Οικονομόπουλος στο Group Therapy προ-Παρασκευής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχω καλή διάθεση, παρόλο που είναι δύσκολες οι Πέμπτες οι δικές μου, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά, εξαντλητικές. Αλλά τι να κάνουμε, δεν έχω κοιμηθεί κιόλας έτσι το ωραίο το 7ωρο που έκανα τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω όμως, κάπως ησυχεί αυτή η προ-Παρασκευή, έτσι περίεργα, έτσι ωραία, και μου έχει ανεβάσει τη διάθεση κατακόρυφα. Ελπίζω και σε εσάς, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 για λίγο ακόμα, όσο προλαβαίνει. Ανάτος και ο Βολάνης χτυπάει το κουδούνι. Θεέ και κύριε, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ κλειδί. Θα τον στείλω στα Τούρκου. Εκεί, σε κάτι νησιά, η Φιλανδία προσφέρει δωρεάν διαμονή και ικανοποιητικότατη αμοιβή για μια βδομάδα εργασίας σε όποιον αναλάβει ένα project εκεί, σε αυτά τα νησιά. 2.000 δίνει και δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες. Να πας στα νησιά Τούρκου και να. Παραδεισένια αυτά τα νησιά, τι να σου πω. Για 7 ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και αίτηση, παιδιά, που τρέχει. Μέχρι 25 Οκτωβρίου είναι. Η βασική προϋπόθεση είναι να μπορείς να μεταφέρεις με ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών. Πας να τα μυρίσεις τα νησιά, κατάλαβες τώρα. Θα είσαι υπεύθυνος να φωτογραφίσεις, να βιντεοσκοπήσεις για τα social, να κάνεις, ξέρεις τώρα, να τους περιγράψεις τα αρώματα και όλα αυτά, να μιλάς άπτεστα αγγλικά, ιδανικά και φινλανδικά. Εντάξει τώρα, για 2.000 πολλά ζητάνε, είναι μια θέση σιγά. Πρέπει να έχεις όμως πολύ καλή μύτη, δηλαδή για σένα που έχεις χρόνια παραρρινοκολπίτιδα εδώ όπως εγώ ή καμιά ηγμωρίτιδα κτλ. Και σε ταλαιπωρεί, ξέχνα αυτά τα 2.000. Δεν θα βρεθείς εκεί. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις μύτη ισχυρή, μπορείς να το τσεκάρεις να πας στα νησιά Τούρκου και γιατί όχι, άμα σ' αρέσει, να μείνεις και εκεί. Πάμε να λυκνιστούμε χορευτικά αμέσως τώρα με Ελένη Φουρέιρα.

0: Μάνο, με σένα πλάι μου δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Πάντως φύγε από το πλάι μου. Φύγε και από το πλάι μου, φύγε και από πίσω μου, δεν μπορώ. Μάνος Βολάνης, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, καλεσμένος στο Group Therapy προ-Παρασκευής. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, ήμασταν μαζί μέχρι τώρα. Μάνο, θα μου πάρεις το αυθεντικό δερμάτινο τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον που βγαίνει σε δημοπρασία 7 Δεκεμβρίου.
1: Τυπώσε ένα σε 3D printer.
0: Δεν θέλω να μου τυπώσεις, θέλω να μου το αγοράσεις. Στο Abu Dhabi θα βγει σε δημοπρασία από τον Νίκο Ζιουλιέν Οξιόν. Έλα ρε Μάνο.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: 10 μοίρια έχει, σε παρακαλώ.
1: Πόσα έχει?
0: 10 μοίρια έχει. Δεν αξίζει η δική μου η μούρια, αφεντιά μου. Το δικό σου το δερμάτινο. Δεν είσαι δερμάτινο, αυτό τι είναι? Ένα bomber jacket πτωχό. Χάλια, δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι. Θέλω το δερμάτινο του Μάικλ. Πάρ το μου, Μάνο.
1: Το γάντι του.
0: Το γάντι δεν το θέλω. Αυτό ήταν το Group Therapy, κυρίες και κύριοι, προ-Παρασκευάρα, στη μέση ακριβώς αυτού του μήνα. Ήρθε η ώρα όμως να πάω να απολαύσω ένα δεύτερο φρέντο με την κολλητή Καταρίνα. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσετε σήμερα συντροφιά. Έτσι ήσασταν πολύ ωραία, στρούμφο παρέα. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαζί τους και στη τηλεφωνική επικοινωνία ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Τσούβι! Και εμείς τα λέμε αύριο να παρασκευιάσουμε μαζί από τις 6 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Καλαμαριάς. Ασφαλτόστρωση σήμερα στην Οδό Κοραή. Ρόδος. Πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και 200 αντλήσεις υδάτων λόγω της κακοκαιρίας. Νιγηρία. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο. Μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε με 88-68 την Τερτώνα και ο Ηρακλής την Φίρτσπουκ με 90-73. 12 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 17. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια χαρά, καλημέρα σας, τι κάνετε? Είναι μια πολύ ωραία Πέμπτη.
4: Σ' άρεσε, γιατί είδα, μην ρωτήσω.
3: Δεν βρέχει.
4: Ναι, πολύ βασικό.
3: Λείπει ο Γιώργος.
4: Θα έχουμε. Έπρεπε να το πεις και αυτό. Έλα, βρε. Δεν θα στεναχωριέσει που ευθεία τώρα μπροστά σου λείπει από τα αριστερά ο Γιώργος.
3: Αριστερά είναι, δε. Από εκεί δεν δίνω σημασία.
4: Έχει ένα κενό εκεί πέρα στο οπτικό σου πεδίο.
3: Όχι, όχι. Το καλύπτετε εσείς το κενό.
4: Α, εμείς το καλύπτουμε. Για δε. Καλύπτουμε και τα κενά. Δεν καλύπτεται ο Γιώργος όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Αυτό είναι μια αλήθεια.
4: Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αλήθειες μόνο. Αλλά και άλλα ωραία που θα περάσουμε και σήμερα μαζί. Πρωινό στο Κοσμοράδιο, βεβαίως. Είμαστε εδώ, πρωινό προ-Παρασκευής.
3: Και σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρωινό, παιδιά, να ξέρετε.
4: Τα πάντα και ωραίο καλεσμένο έχουμε σήμερα.
3: Αλέξανδρο Τσουβέλα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τελικά είναι παράνομο να πληρώνονται καλύτερα οι άντρες από τις γυναίκες?
4: Το πρώτο δώρο της ημέρας έρχεται από το Decoro για online shopping. Ρούχα εκπληκτικά, δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μιράντα Μουλιώτη, Μάνο Βολάνη και τη Σοφία Στεφανίδου μέχρι τις 12.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Ελπίζουμε όλοι καλά, τουλάχιστον εμείς εδώ σε αυτές τις περιοχές που δεν είχαμε θέματα με τις βροχές. Είναι παιδιά, πού θα βρέξει, πού θα ρίξει, πού είναι η τύχη σου, δεν ξέρω. Πάλι η Ρόδος.
0: Όχι, σήμερα δεν θα βρέξει.
1: Ναι, η Ρόδος όμως πάλι για άλλη μια φορά μετράει τις πληγές της. Ήδη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του που παρασύρθηκε με το όχημά του.
0: Πολλοί ροδίτες κιόλας που διαβάζω, γιατί έχω και γνωστούς εκεί κάτω στα social, λένε λείπουν σημαντικές υποδομές από το νησί και μάλλον από τα περισσότερα νησιά, έτσι.
1: Κάθε φορά που έχουμε έντονες βροχές, η Ρόδος δείχνει να είναι στο επίκεντρο. Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνουν να φτιαχτούν πράγματα, δεν έχουν φτιαχτεί, καταστρέφονται το ένα μετά το άλλο. 30 διασώσεις έγιναν, 200 αντλήσεις υδάτων και βάλε. Μέχρι στιγμής τα χιλιοστά βροχής έχουν μετρηθεί στα 264. Μιλάμε για 26,5 σχεδόν πόντους νερό. Φανταστείτε τώρα αυτό, γι' αυτό είδαμε και εικόνες πολύ, πολύ άσχημες. Δυστυχώς είχαμε και το τραγικό, όπως είπαμε, συμβάν. Και δεν λέει να καταλαγιάσει. Ακόμα και σήμερα και αύριο λέει θα ρίχνει αρκετή βροχή εκεί προς τη Ρόδο. Εδώ είπαμε τα πράγματα σαφώς. Καμία σχέση
0: πραγματικά με τις προηγούμενες μέρες. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουν καμία σχέση τα πράγματα με τις προηγούμενες μέρες στην κίνηση?
2: Περίπου. Ξεκινάμε πάντως με μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Okay. Είναι στο ύψος της Πολύχνης, φτάνει μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι τις Οικές. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων αλλά και στην κάθοδο του Πανοράματος, στην Αδριανούπολεως, στην Καλαμαριά. Στο κέντρο της πόλης έχουμε λίγες εκεί στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα και στο σχολικό, στην Άσια. Στον κύριο Γιάννη τον οδηγό και στην κυρία Άννα, οι οποίοι μας ακούνε κάθε πρωί.
1: Κάθε πρωί.
0: Πάρα πολύ ωραίο γούστο.
1: Μπράβο, φυλάκια σε όλους. Καλό δρομολόγιο.
0: Και η Άσια τα απογεύματα ακούει τη μαμά της να βογκάει που της κάνω προπόνηση και δεν μπορεί να κουνηθεί.
1: Μα εσύ υποτίθεται έχεις τον τρόπο τον.
0: Έχω τον τρόπο, ναι.
1: Ανώδυνο.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι ανώδυνο.
1: Έχεις τον άλλον.
0: Αυτό που πονάει είναι το. Αυτό που κάνει τη δουλίτσα.
1: Η μαμά σου η γυμναστική κάνει.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Ναι, αλλά τι κίνητρο, τι εικόνα περνά τώρα στο παιδί.
0: Ότι τι.
1: Ότι η γυμναστική είναι κάτι πολύ ζώρικο.
0: Όχι, τη βλέπει τη γυμναστική πολλές φορές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα είναι ένα βογκάι, τη περνά ένα μήνυμα ότι δεν είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο. Το θέμα είναι να γίνεται με χαμόγελο, να τη βάζει τραγουδάει.
0: Ναι,
1: να λέει Φουρέιρα. Κάτι τέτοιο, να περάσει ωραίο μήνυμα.
0: Σήμερα θα κάνουμε γυμναστική με Φουρέιρα μόνο, τίποτα άλλο.
1: Βεβαίω, γιατί δεν είναι το Τζάκι ο ωραίο τραγούδι να κάνεις βαράκια για παράδειγμα.
0: Να σηκώνει ποτήρι νερό και με ποτήρι νερό να σηκώνει η συγκεκριμένη πάλι θα γκρινιάζει.
1: Τζάκι ο, Τζάκι ο. Καλές γυμναστικές, όποιοι κάνετε.
0: Σήμερα μπορείς να κάνεις γυμναστική έξω κιόλας.
1: Σήμερα είναι πολύ ωραίος ο καιρός.
0: Ναι, είναι ωραίος.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε 12 βαθμούς, το οποίο το λες και ψυχρούλα.
0: Όταν ξυπνήσει έχει 9. 9!
1: Ναι, η πρωινή χαμηλή θερμοκρασία σίγουρα είναι αρκετά κάτω. Όμως θα φτάσουμε τους 22.
0: Α,
1: ναι.
0: Έλα.
1: Θα αραιώσουν τα σύννεφα, μετά λίγο θα ξαναπυκνώσουν, αλλά ήταν σημαντικό το ότι από χθες είδαμε λίγο ήλιο στο κλείσιμο της ημέρας.
0: Έχω φίλο που σήμερα στις 12 θα πάει για μπάνιο. Θα πάει για βουτιά.
1: Μπράβο στον τολμηρό φίλο σου. Ελπίζουμε να μην πουντιάσει μετά βγαίνοντας έξω. Σήμερα πάντως ήταν μια συμπαθητική μέρα, δηλαδή ξαναπαίρνουμε λίγο τα πάνω μας στους 22 βαθμοί, όπως και αύριο, Παρασκευούλα. Εντάξει, βράδυ Παρασκευής δίνει βροχή σήμερα. Αλλά εντάξει, παιδιά, είναι φθινοποράκι και αυτό μπορεί να αλλάξει.

0: καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει τώρα μια δουλειά. Πώς μας έλαχε αυτό το πράγμα.
1: Ένα debate.
0: Λες και εμείς τα παίρνουμε τα μοίρια. Υπάρχει αυτή η ανισότητα αμοιβών.
1: Υπάρχει.
0: Την έχουμε δει και στο Hollywood ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες.
1: Όχι μόνο στο Hollywood, σε πολλούς εργασιακούς χώρους, έτσι.
0: Λέγαμε, ξεκινήσαμε τώρα λίγο για το Hollywood, που λέγαμε ότι σε μεγάλες παραγωγές οι γυναίκες πάντα παίρνουν πολύ λιγότερα εκατομμύρια από ό,τι από τους άντρες πρωταγωνιστές.
1: Νομίζω δεν παίρνουν καν πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Όχι, παίρνουν, ρε παιδί μου. Έχει ταινίες που είναι πρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόρενς, ας πούμε. Έχει γίνει η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Το Hunger Games, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά αντίστοιχα ο άνδρας πρωταγωνιστής έπαιρνε πάντα περισσότερο. Αυτό τώρα προσπαθούν να το ισοσκελίσουν κάπως. Και γενικότερα.
1: Για το Hollywood έχω ενστάσει, αλλά σε μια επιχείρηση, ας πούμε, που και οι δύο, ας πούμε, μπορεί να είναι λογιστές.
0: Ναι.
1: Να κάνουν τις ίδιες ώρες εργασίας, τα ίδια καθήκοντα και. Ναι. Δεν θα πρέπει να αμοιβόνται το ίδιο.
0: Θα έπρεπε σε πολλές εργασίες.
1: Σε αυτό συμφωνώ, ναι.
0: Όμως, επειδή είναι γυναίκα ή υπάλληλος, θα πάρει λιγότερα. Ίσχυε για πάρα πολύ καιρό.
1: Αυτό βέβαια έρχεται να αλλάξει στην Ισλανδία, που πλέον αυτό θα είναι παράνομο.
0: Με νόμο περνάνε, το πέρασαν μάλλον, το ότι οι υπάλληλοι όταν κάνουν την ίδια δουλειά θα πρέπει να πληρώνονται ακριβώς το ίδιο. Έτσι απλά, γιατί υπήρχε μια ανισότητα και εκεί πέρα, το οποίο θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να το νομοθετήσουν. Γιατί ξέρεις, παιδί μου, σου λέει σε μια δουλειά, κοιτάξτε, οι αμοιβές είναι κάτι προσωπικό, δεν χρειάζεται να ξέρουν οι άλλοι τι παίρνετε. Ναι, μεν, αλλά για τον ίδιο ρόλο, για την ίδια δουλειά, το δίκαιο αυτό είναι.
1: Μιράντα, πόσα παίρνεις, για να κάνω σύγχυση να δω. Μπορεί να αμοιβέσαι περισσότερα από μένα.
0: Εσύ μην παίρνεις παραπάνω τώρα, γεια!
2: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Προσεκτικά, ναι, προσεκτικά στο δρόμο και όπου κι αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1, τουλάχιστον με το φως της ημέρας να κάνει τη δουλίτσα του. Χρύσα, ταυτίζομαι απόλυτα στις 6.30 που βγάζεις βόλτα το σκυλάκι σου και εσύ είναι ακόμα νύχτα και είχε και κρύο εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι, άντε,
1: το είμαστε... αυτή της θα ταυτιστεί εκείνη την ώρα, έχει κρύο.
0: Αυτή.
1: Για ταυτί.
0: Να σου πω.
1: Χέρι.
0: Επειδή είναι λίγο.
1: Ναι, πρωί
0: πολύ,
1: ακόμα.
0: Πολύ νωρίς, δεν. Αυτές οι πληροφορίες δεν επεξεργάζονται σωστά. Mm-hmm. Θέλεις να δώσουμε ένα ωραίο δώρο από αυτό που έχουμε?
1: Θέλω να δώσω ένα πολύ ωραίο δώρο από τον Ντεκόρο.
0: Να το και το στιχάκι. Δώρο αξίας 60 ευρώ. Η δωρεπιταγή που θα πάρετε για να κάνετε online shopping. Decoro.gr. Θα δείτε όλη την φθινοπορεινή κολεξιόν σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ. Ό,τι χρειάζεται με τις τελευταίες τάσεις. Απίθανα σχέδια και επιλογές σε εξαιρετικές τιμές και extra promo codes, να ξέρετε. Τώρα όμως, για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή, να τη διεκδικήσετε στο decoro.gr για να σας πούμε μπράβο. Τι θα κάνουνε?
1: Θα τραγουδήσεις.
0: Δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό.
1: Είσαι αυτό το σαρδόνιο έτσι.
0: Είδα το
1: ύφος,
0: αλλά νόμιζα κάτι σκεφτόσουν. Ο Μάνος είναι έτοιμος να φαλτσάρει. Προσέξτε το τραγούδι, πρέπει να το καταλάβετε.
2: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Μπορεί να είναι ο

0: Μπορεί αυτός που αναζητάς να σε ζητάει και εκείνος. Και απλά δεν έτυχε να έρθει τα κόμμα σε επαφή.
1: Εντάξει.
2: Καθόλου δύσκολο δεν ήταν. Καλά, καλά. Εντάξει, την παλεύουμε. Τι να κάνουμε πρωί-πρωί. Έχουμε περάσει και χειρότερα, θα έλεγα.
1: Σίγουρα.
2: Δεκόρο γράφεται στο μήνυμα στο Viber. Το όνομα τεπώνυμό σας. Τίτλο και τραγουδίστρια. Και όλο αυτό το στέλνετε στο Viber, στο 6982-951-951. Μάνο, μήπως να βγάλεις έτσι με διασκευές ένα άλμπουμ.
1: Θα μπορούσα. Το έχω, το κάνω λίγο.
2: Ναι, ναι, γιατί.
1: Ναι, πιάνω λίγο, αλλάζω τόνους.
2: Με το τραγούδι, ναι. Αυτό κάθε φορά. Καμία σχέση, ρε παιδί μου. Θα το δικαιολογήσουμε έτσι. Ο Μάνος διασκευάζει. Φαλτσάροντας.

0: Έρχεται και ο Νίνο, ξεκινάει τις εμφανίσεις με την Παπαμακαρίου εδώ
1: Μαριάννα,
0: φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Με τη Μαριάννα στο Άιλα, εκεί κοντά στο πανόραμα, ανεβαίνοντας.
1: Την άλλη εβδομάδα,
0: 23 του μηνός. Ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραίο σχήμα.
0: Θα έχει και καλούς DJ από ό,τι έμαθα.
1: Α, ναι.
0: Σοφία Στεφανίδου.
2: Εννοείται.
1: Και Μάνος Βολάνης.
2: Θα είμαι
0: και εγώ, ναι.
1: Σκαλέ.
2: Χαμός.
1: Θα μας κανονίσετε.
0: Θα σας κανονίσουμε, εννοείται.
1: Θα παίζει, εμείς.
0: Θα έρθετε καμαρίνια να κάτσουμε, να γουστάρουμε και μετά να βγούμε έξω.
1: Ποια καμαρίνια, καλά. Εγώ στο τραπέζι το λέω.
0: Εντάξει, θα το βολέψουμε κι αυτό.
1: Καλά, εντάξει, περάσουμε με ένα γεια, άμα θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Ετοιμαζόμαστε για πολύ ωραίες βραδιές φυσικά, εννοείται, αλλά και τα πρωινά μας εδώ. Τα πρωινά που όμως όταν έχουν κίνηση, έχετε όμως και εμάς. Μην το ξεχνάτε, Σοφία, τι γίνεται.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος των 40 εκκλησιών, μερικές ακόμη στην κάθοδο των Πεύκων, στην Καλαμαριά λίγες ακόμη στην Αδριανουπόλεως. Επίσης έχουμε στο κέντρο, στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: ναι. Λοιπόν, κόντρα. Από αυτή την κόντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πες η καρδεβέλα. Ευτυχώς λίγο έτσι καταλάγιζε το πράγμα. Αλλά θα σας πούμε εμείς τώρα ένα σκηνικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να προκαλέσει κόντρα. Εντάξει.
1: Είμαστε αλήθεια.
0: Στην πρώτη κοινή απόδραση,
1: ναι, ναι,
0: με τη σχέση σου,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, φρέσκια τωρινή σχέση, ναι, λέτε, βγήκαμε, κάναμε ράναμο,
1: ναι,
0: περνάμε ωραία, ας πάμε και ένα ταξιδάκι.
1: Ναι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριμεράκι, μια μονοήμερο, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Η πρώτη κοινή απόδραση.
1: Ωραία.
0: Σε αποκαλεί με το όνομα του πρώην της.
1: Το έχω κάνει, αλλά αποκάλεσε με το όνομα το δικό σου. Που δεν είσαι πρώην μου.
0: Αυτό δεν πιάνεται, γιατί κάθε μέρα εδώ, τόσες φορές που λέμε ένα το όνομα του άλλου.
1: Ισχύει.
0: Καλή δικαιολογία αυτή, Μάνο. Αρκεί να πω τον άλλον Μάνο ή Γιώργο.
1: Θα πρέπει να βρεις Μάνο ή Γιώργο, λοιπόν. Ναι, πρώην για να.
0: Όχι, ό,τι και να το πω. Έχω και εγώ άλλο. Αν τον πω Μάνο ή Γιώργο.
1: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να βρεις εσύ έναν να γίνει πρώην σου και να είναι Μάνος ή Γιώργος. Οπότε ο επόμενος να ξέρει ότι είναι Μάνος ή Γιώργος.
0: Λοιπόν, εσύ το έχεις κάνει, αλλά άμα σου το έκανε, αν αντί για Μάνο, σε έλεγε Γιώργο.
1: Έχω χιούμορ.
0: Θα απαντούσε με χιούμορ, ε. Τέλος πάντων, αυτή λοιπόν η υποθετική κατάσταση, ή αν σας έχει συμβεί, υπάρχει ερώτημα στο σελίδα μας στο Facebook.
1: facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951. Μπείτε και συμμετέχετε και σε αυτό το πρωινό σου που έχουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Είναι Πέμπτη σήμερα, ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι ηλιόλου στη μέρα, έτσι είναι 15 του Οκτώβρη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, άμα ξυπνά 7 η ώρα το πρωί και 8, βλέπει ότι έχει πάει κατευθείαν στο χειμώνα.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή η θερμοκρασία δεν θα είναι όπως το μεσημέρι μου 22. Το πρωί λες, α, χειμώνα, κρύο.
1: Το πρωί πραγματικά έχει. Αχ, φαινόταν σήμερα και ο Όλυμπος χιονισμένος.
0: Χιονισμένος, ε.
1: Πολύ όμορφος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ζόχα, από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου.
1: Από Ελλάδα. Έκπληξη από το αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν,
0: γενέθλια.
1: Η Ζόχα που είχαν έρθει με τον Αλέξανδρο εδώ στο στούντιο, ναι, έχει γενέθλια, αλλά να σου τα πω, περίμενε, αν το πω καλά. Τα Βαλότετ Μομποράκ.
2: Άργιζαμε.
0: Σωστό. Σωστά, δεν είπες. Πάμε τότε.
1: Χρόνια πολλά. Να πω ότι ήταν στη μητρική σου γλώσσα τα περσικά ή προσπάθησα να το πω έτσι. Τα Βαλότετ Μομποράκ. Γεια σου, Αλέξανδρο. Να την χαίρεσαι, να την χαίρεσαι την κούκλα σου. Είσαι καλά?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Και τα ελληνικά σου είναι καταπληκτικά.
3: Σου...
1: Λοιπόν, σε αγαπάει πολύ ο Αλέξανδρος, το ξέρεις. Ήθελε να σου κάνει αυτή την έκπληξη από τον αέρα του Κοσμοράδιο που και εσύ ακούς συνέχεια. Τι ωραίο γέλιο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά και πάλι, να περάσετε πανέμορφα.
2: Ευχαριστώ.
1: Το μήνυμα του Αλέξανδρου είναι να συνεχίσεις να ακτινοβολείς ομορφιά και θετική ενέργεια. Και ένα φιλί και ένα φιλάκι να του δώσει τώρα να το ακούσουμε.
0: Και το μεταφράσει.
2: Φιλάκι, ευχαριστώ.
1: Γεια σα, γεια σου, Ζόχα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Έλα, κάνει και τη μετάφραση εγώ δίπλα έτσι σε περίπτωση που χάνει κάποιο.
1: Μαθαίνει και ελληνικά, ξέρουν και γερμανικά εννοείται και που ζουν τα παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Που θυμάσαι, μα είχαν φέρει και τα σοκολατάκια με του πλανήτε.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Τι συγκλονιστική κασετίνα ήταν εκείνη. Φιλιά από τους ακροατές που είναι πάντα εδώ συντονισμένοι. Χαιρόμαστε έτσι με τις εκπλήξεις που σας κάνουμε.
0: Τηλεφωνήματα έκπληξη. Τηλεφωνήματα μέρος πρώτων
1: μέρος
0: για
1: πρώτο.
0: Σήμερα.
1: Είτε είναι γενέθλια, είτε γιορτή, είτε οτιδήποτε, οποιοδήποτε λόγος. Δεν χρειάζεται κάτι. Απλά να μεταφέρετε ένα ωραίο μήνυμα. Όπως είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα.
0: Μην ξεχάσεις να πληρώσεις το αέριο. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Αχ, βάλτε πάγια, γιατί.
0: Γιατί
1: βολεύει.
0: Όχι, δεν βολεύει τίποτα.
1: Μάνο, καταρχάς. Δεν πληρώνεις.
4: Συνδρομητής που καλέσεις.
1: Όταν έχεις πάγια εντολή, δεν πληρώνεις εγγύηση.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Και επίσης.
0: Έχω δώσει εγγύηση όταν την έκανα. Ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό σου την αφαιρούν μετά όταν βάζεις την πάγια εντολή.
0: Ναι.
1: Επίσης έχεις αυτή την έκπτωση συνέπειας που δεν τη χάνεις.
0: Ούτως ή άλλως είμαι συνεπέστατος με το που βγαίνει τώρα. Μου είσαι το αέριο. Σε δύο λεπτάκια θα έχει πληρωθεί.
1: Αλλά απ' την άλλη, όταν έρχονται μαζεμένα καμιά φορά και σκάνε, λες.
0: Δεν έρχονται. Όταν πληρώνεις την ώρα τους, όλα είναι σωστά. Δηλαδή, το σήμερα μπορεί να έρθει το ένα, αύριο θα έρθει το άλλο, μεθαύριο το άλλο. Και έρχονται σταδιακά. Άμα τα πληρώσεις όλα.
1: Ναι. Δεν αντέχουν όμως όλοι να τα βλέπουν όλα αυτά. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
5: Καλημέρα.
0: Ωχ, ξεκινήσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα, ε.
0: Σωστά.
5: Ναι, σωστά.
1: Χρόνια πολλά. Έλα, ξύπνα να υποδεχτείς την όμορφη μέρα. Άνοιξες καθόλου τα παντζούρια ή ακόμα χουζουρεύεις? Λοιπόν, να ξέρεις ότι έχει ήλιο έξω.
0: Πολύ ωραίο ήλιο κιόλας, χωρίς ίχνος συννεφών.
1: Θα έχουμε κοντά στους 22 βαθμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκτός αν είσαι αλλού εσύ. Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνα, σε ξυπνήσαμε γιατί αφενός μας βάλανε, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Μας είπε ο Τραγιανός, η Κατερίνα και ο Γιώργος ότι έχεις τα γενέθλιά σου και στέλνουν όλοι τους την αγάπη.
0: Μπράβο!
1: Έχεις σχέδια για τη μέρα? Να πιεις ένα πρωινό καφέ σε αυτή τη φάση.
5: Σίγουρα αυτό, ναι.
1: Και μετά. Μετά. Τίποτα.
5: Μετά.
1: Πάρτι γενεθλίων
5: στο σπίτι.
1: Άντε, μπράβο.
0: Α, εσύ έχουν ετοιμάσει.
1: Τα πόσα κλείνεις?
5: Τα 22.
1: Αχ, γλυκούλα μου.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία, ωραία.
0: Και εγώ στα 22 δεν κοιμόμουν τέτοια ώρα.
1: Να περάσει καταπληκτικά. Χρόνια πολλά από όλους μας. Φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: συνέχεια.
1: Ευγενέστατη, Κωνσταντίνα.
0: Τα ολοκληρώσαμε το πρώτο έτσι.
1: Πρώτο μέρος, ναι, γιατί 20 διάρκεια να σου μιλήσει έτσι γλυκά και ευγενικά. Μπράβο. Πολύ καλή ανατροφή, έχω να πω.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας ανοίγουμε τα μάτια. Αν δεν έχετε και κάποιον να σας τα ανοίξει, νομίζω.
1: Για εκεί που λέμε ότι όλες αυτές οι απάτες τηλεφωνικές δεν μπορεί κάποια στιγμή, θα τους πάρουν χαμπάρι. Όχι ότι δεν εξελίσσονται. Ναι. Τώρα το νέο σύστημα είναι γεια σας, είμαστε από το ΔΔΕ, ξέρω εγώ. Έχετε διαρροή ρεύματος, έχει βλάβη, έχει έτσι, έχει αλλιώς. Λένε το παραμύθι. Βλέπουν ηλικιωμένους καλά, οι καλύτεροι τους. Το νέο περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Καταρχάς έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ηλικιωμένη πάλι κυρία. Ναι, ήταν τάχα από, για λόγους ρεύματος, ότι θα πάθει ηλεκτροπληξία. Εκενώστε το χώρο. Φέρτε χρυσαφικά, κοσμήματα, λύρες. Λύρες. Είχε λύρες.
0: Είχε λύρες, έτσι.
1: Πόσες?
0: 5, 10.
1: Βάλε.
0: Παραπάνω.
1: Τετραψήφιος ο αριθμός. 4.766 χρυσές λίρες.
0: 4.000. Αυτό επί 800 κάτι που έχει λίρα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Μιλάμε για.
1: Συνολικά η λία μαζί με τα κοσμήματα χρυσαφικά και άλλα τέτοια ήταν βάρους 38 κιλών. Τα πήραν τις σακούλες αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει μείνει.
0: Θα αρχίσω να πάρω και εγώ τηλέφωνο. Θα λέω ότι είμαι τη ΔΕΗ. Δηλαδή. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε μοιράτα τηλεφωνήματα έκπληξη. Θα παίρνουμε και θα λέμε ότι θα μα παίρνουν χρυσαφικά. Ρε φίλε, είναι δυνατόν.
1: Πείτε το παντού. Εντάξει. Αφήνουμε σχόλια στο ότι κάποιο μπορεί να έχει τόσε πολλέ λίρε κάπου στο χώρο του.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Τι να σου πω.
0: Γιατί.
1: Τώρα τα έχουν κάποιοι άλλοι όλα αυτά.
0: Από ποια περιοχή, τίποτα μπας και έπεσε, καμία ξέπεσε. Τίποτα πάμε να φέρουμε.
1: Δεν λέει περιοχή.
0: Ρε φίλε.
1: Αλλά νιώθω πως όλο αυτό κάπου ξεπερνάει κάθε φαντασία. Σεναριογράφος να ήταν, νομίζω δεν θα το περίμεναν. Αυτά που λέτε συμβαίνουνε. Και καλό είναι να μην συμβαίνουνε.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής. Ξεκινάνε αυτή την ώρα οι αναχωρήσεις πλοίων από τον Πειραιά. Περιορισμοί σε Ραφίνα και Λαύριο έως τις 12 το μεσημέρι. Ρόδος. Κλειστά σήμερα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις λόγω της κακοκαιρίας. Ιωάννινα. Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε πάνω από 70 κιλά κάναβης αξίας 200.000 ευρώ στην Εγνατία Οδό. Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία. Έβαλαν φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας. 13 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 17. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι είδους γυναίκα πρέπει να βρεις για να έχεις μια πετυχημένη σχέση?
3: Για ποια παράσταση σας έχουμε διπλές προσκλήσεις? Για το Δείπνο Ηλυθείων στο θέατρο Μετροπόλιταν, ετοιμαστείτε να τις διεκδικήσετε.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Χρόνια πολλά σήμερα στον Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουν. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου, όπου λευκό μπαστούνι οι άνθρωποι
0: με προβλήματα όρασης, έτσι.
1: Βεβαίως, και ολική τυφλότητα ενδεχομένως. Τους βλέπουμε και ξέρετε τα πεζοδρόμια που έχουν αυτές τις
0: γραμμούλες. Ναι. Δεν είναι τουλούμπες. Δεν είναι κοτλέ για κάποιο λόγο.
1: Κίτρινα πλακάκια, δεν το κάναν για σχέδιο.
0: Ναι.
1: Είναι ο οδηγός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν λευκό μπαστούνι. Θα μου πείτε, έχουμε δει κάποιες φορές αυτές οι κίτρινες πλάκες να οδηγούν είτε σε αδιέξοδο είτε σε κάτι.
0: Σε κολόνες, σε ντουβάρια.
1: Είναι και αυτή, υπάρχει και αυτή η κακοτεχνία, αλλά τουλάχιστον να μην εμποδίζουμε κι εμείς.
0: Μα γιατί, είναι πολύ φιλική προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα η Θεσσαλονίκη. Βέβαια,
1: προσβασιμότητα φουλ. Και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
0: Αλήθεια.
1: Χαροπλάτα.
0: Τα χέρια.
1: Ναι, δεν θυμάσαι. Μάνο με τον COVID εξέματα είχαν βγάλει τα χέρια μας.
0: Τι θυμήθηκες
1: τώρα. Τόσο πλήσιμο και μετά το ξεχάσαμε. Εκεί μετρούσαμε δευτερόλεπτα, 20 θυμάσαι. Λέγαμε το κουμπλέ και το ρεφρέν ενός τραγουδιού από μέσα μας.
0: Δηλαδή, κοίτα, τώρα ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί το 2020, ας πούμε, και τώρα είναι 6 χρονών. Θα του συζητάνε, θα του λένε έτσι.
1: Σου παιδί του COVID.
0: Τότε παιδί COVID, ας πούμε, είχαμε. Τι είναι αυτό το COVID, τι είναι αυτό, τι ζήσατε.
1: Ζήσαμε, εμείς ξέρουμε τι ζήσαμε. Αυτό δεν ξέρει τι έζησε. Αυτό μόλις είχε γεννηθεί. Τι χερό ήταν.
2: Λοιπόν, τα δυο

0: Εδώ είμαστε 10 με τόνο δίνουμε σε αυτό το πρωινό. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Βασικά εσείς μας το δίνετε. Εμείς απλά το αποδεχόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά στο Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Νικολέτα είναι εκεί.
0: Σήμερα όλα είναι ηλιόλουστα όλα.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Φιλιά και στη μικρή Βαρβάρα.
0: Πού είναι οι Βρυξέλλες, πού είναι το.
1: Ηλιόλουστες. Να τώρα στον Αχιλλέα παντούσα.
0: Καλά, εδώ δεν ερχόταν. Ο Αχιλλέας τι πάει, φαίνεται τις βάφλες.
1: Όχι, αύριο θα έρθει.
0: Αύριο που θα λείπω εγώ.
1: Περίμενε. Όχι αύριο. Θα έρθει εδώ την Τρίτη.
0: Την Τρίτη.
1: Αλλά από εκεί θα ξεκινήσει τώρα για Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, όπου και αν είστε, είστε παρέα με Κοσμοράδιο 95,1. Όσες. Αχ, βρε μάνο μου λίγο. Δεν ξέρω τώρα και το πρόγραμμα του ανθρώπου πότε θα έρθει, αλλά εδώ στο στούντιο που θα έρθει την Τρίτη.
0: Κάντε ωραία.
1: Εντάξει. Αν εσείς είστε κάπου και από την ταραχή σας ή από όλα αυτά που συμβαίνουν, διαπιστώσετε βλάβη στο κινητό. Vodafone Tech Heroes, άμεσα η συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν τη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. 12μηνη εγγύηση έχετε. Ακόμα και σε μια ώρα μπορείτε να παραλάβετε τη συσκευή σας. Vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone για περισσότερα.
0: Κίνηση ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης, Σοφία. Έχουμε κίνηση, όχι.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά έχουμε λίγες καθυστερήσεις πάλι στο ύψος της Πολύχνης. Στην κάθοδο των Πεύκων επίσης. Στην κάθοδο της Κατσιμίδη λίγες ακόμη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρης. Στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Και μερικές ακόμη έχουμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Αλλά και στην 26 Οκτωβρίου στο ύψος των εκεί στα Σφαγεία με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτός ο προπονητής της εκεί στο πρωτάθλημα της Τσεχίας ήταν. Πού ήταν, ρε φίλε, που του έπαιρνε δηλώσεις η ρεπόρτερ και δεν κοίταξε ποτέ τον ντεκολτέ της. Κοιτούσε αλλού.
1: 8 χρόνια δεν έχει.
0: Όχι, όχι, έγινε προχθές.
1: Α, ξανά έγινε.
0: Αλλά εντάξει, ήταν θεούλης. Αυτοσυγκράτηση, μπράβο του.
1: Για τις δηλώσεις ήταν και ο άνθρωπος.
0: Επικά σχόλια από κάτω, έτσι. Στην Τσεχία έγινε αυτό, ναι.
1: Γενικώς έκανε αυτό το αυτονόητο, θα έλεγα.
0: Διακριτικότητα.
1: Ναι.
0: Ούτε βλέφαρο, Μιράντα, τίποτα.
1: Έτσι πρέπει.
0: Έτσι
1: πρέπει.
0: Για όλα υπάρχει νόμος, για τα μάτια όχι όμως.
1: Α, καλά, το γνωστό.
0: Παρακολουθούσε, γράφαν από κάτω η γυναίκα του, μπράβο του. Άντεξε, θα φάει το φαγητό στο σπίτι και τέτοια.
1: Όταν θα παίζει παντόφλα.
0: Ναι, γράφαν από κάτω.
1: Αχ, αυτά τα κλισέ που δεν θα εκλείψουν ποτέ, τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ήταν εκεί να δώσει δηλώσεις, ναι. Έκανε τις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Αχ, εμένα τώρα μου πετάχτηκε ένα βιντεάκι απίστευτο.
0: Ότι.
1: Μια γατούλα η οποία είναι κουρνιασμένη έτσι σε κάποια άχυρα. Ζεσταίνει κουνελάκια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, για να τα φάει. Έχει ζεσταίνει το φαγητό της πριν το φάει.
1: Σταμάτα ρε μα. Όχι, τα υιοθέτησε.
0: Ναι, σιγά.
1: Ναι, ρε,
0: μόλις πεινάσεις,
1: η φύση μάνο πολλές φορές μας εκπλήσει.
0: Μας εκπλήσει, ναι.
1: Ο μόνος που κάνει τις κτηνοδίες είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι... Είναι γεγονός. Δεν είναι συντροφική μας αλυσίδα οι κτηνοδίες που κάνουμε. Είναι άλλα τα προβλήματα. Εμείς τώρα όμως, τούτου τα ακούτε, καλούμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για να τους κάνουμε έκπληξη. Αλλά εντάξει, δεν σήκωσαν στο δεύτερο μέρος κάποιοι. Συνεχίζουμε όμως. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber στο 6982-951-951. Τον τρόπο που επιλέγετε και επιλέγουμε για την επαφή και την επικοινωνία μας. Καλημέρα, μπουμπουκάκια, λέει η Γεωργία.
0: Καλημέρα.
1: Οδηγεί και μας σκέφτεται. Δήμο.
0: Ναι.
1: Νόμιζα το σήκωσε ο Δήμος.
0: Όχι, όχι.
1: Ήμουν πανέτοιμη.
0: Έτσι, πραγματικά. Ανυπομονή ήσουν. Για να δούμε εδώ τι γίνεται.
1: Όχι. Τι έχουμε, τη Γιώτα την καλέσαμε επανειλημμένα, ρε Σιγιάννη. Δεν απαντάει.
0: Δεν απαντάει.
1: Τι να κάνω.
0: Ούτε τώρα θα απαντήσουν.
1: Πόσες φορές.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Όχι, αλλά τη Γιώτα άλλη μια φορά.
0: Άλλη μία, άντε. Άντε, άλλη μία.
1: Στείλε μήνυμα, Γιάννη. Τιν, σήκωσε το. Καμιά φορά προειδεάζεται κάποιους. Εντάξει, μην καίτε εντελώς το λόγο
0: την έκπληξη.
1: Ναι. Αφήστε, έτσι είναι υπονοούμενο.
0: Ναι,
1: μπορεί να έρθει ένα courier, να σας πάρουν τηλέφωνο. Αν και χθες μας έλεγε φίλος ότι γράφει ακριβώς όχι απλά τον αριθμό μας, το λέει στο κινητό του Κοσμοράδιο.
0: Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε νούμερο. Γιατί χαλάει η έκπληξη.
1: Όχι μόνο, εμείς καλούμε έτσι.
0: Εμείς καλούμε, αλλά εσείς δεν απαντάτε από ό,τι φαίνεται.
1: Εμφανώς
0: δεν απαντάτε.
1: Εμφανώς δεν απαντάτε. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς. Συμβαίνουν και αυτά. Και τώρα σκεφτόμουν, επειδή λείπει ο Γιώργος, βλέπω και ενώ στη δεύτερη. Δεν απάντησαν.
0: Δεν πειράζει. Όχι, Μιράντα. Α, ναι, όταν λείπεις εσύ, απαντάνε όλοι.
1: Αχ, τέλος πάντων. Ας αφήσουμε τα στατιστικά και ας ασχοληθούμε λίγο με αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη.

μου γλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Winter is coming, έλεγαν στο Game of Thrones, και έρχεται πραγματικά ο χειμώνας και όλοι τρέχουν. Όλοι. Όσοι ασχολούνται βασικά, και από εμάς εδώ ασχολείται πολύ, λοιπόν, Μιράντα, και ευτυχώς μας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Δεν ασχολούμουν καθόλου. Ναι. Είχα ένα πρόγραμμα, ό,τι να είναι, σε εταιρεία που ήμουνα. Μόλις όμως είδα πού πήγε το φυσικό αέριο, ναι, ως καύσιμο που το έχω.
0: Ωραία, πού πάμε.
1: Ναι. Γιατί βάζω πλέον με 1,90, εκεί πήγε τιμή του φυσικού αερίου σαν καύσιμο.
0: Στο αυτοκίνητο, ναι.
1: Ναι. Και όλα αυτά που ακούω και διαβάζω θα είναι δύσκολο χειμώνας, mm-hmm, γιατί ακόμα βομβαρδίζουν και στα στενοτορμούς δεν περνάνε. Λες, κάτι πρέπει να κάνω, γιατί άμα είναι ο μισός μισθός να πηγαίνει στο ρεύμα και το αέριο, mm-hmm, αλίμονό μας. Θα έρθω σπίτι σου, μάλλον.
0: Και μας ακούνε από ό,τι φαίνεται και βλέπω εδώ ότι βγάζουν όλοι προσφορές, σταθερά, πάγια αυτά, μειωμένη κατανάλωση, κάνουμε συγκεκριμένες ώρες.
1: Ξέρετε, κάνουμε την κουβέντα και ο αλγόριθμος, επειδή ακούει και γενικώς το, ναι, το smartphone, ισχύει, πετάει προτάσεις από εδώ. Είναι χορηγούμενες από διάφορες εταιρείες. Βέβαια, όταν σου λέει ο άλλος 15 ευρώ πάγιο, mm-hmm, αλλά χαμηλή τιμή στην κιλοβατόρα, mm-hmm, είναι η μία ή η άλλη, παιδιά.
0: Μπορεί να λείπεις εσύ ένα μήνα και το πάγιο μας θα το πληρώσεις. Ναι. Την κιλοβατόρα, όχι.
1: Αυτό είναι. Άρα, μήπως συμφέρει ό,τι και ο να.
0: Ναι. Αχ,
1: δεν ξέρω.
0: Χωρίς πάγιο, χωρίς αυτό.
1: Να σπώνω κέφαλο με πιάσε μάνο.
0: Ναι.
1: Μήπως
0: θα τα πληρώσεις, Μιράντα, όπως και να έχει το χειμώνα.
1: Θα την πληρώσουμε.
0: Όλοι. Καλοκαιράκι θα λέτε και θα κλαίτε.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης.
6: Μελίνα Ασλανίδου.
7: Τίτλος.
6: Χειροκροτήματα.
8: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιτα. Εισιτήρια στο more.com.

0: μαζί. Μαζί σα, Κοσμοράδιο 95,1. Ηλιόλουστα είναι πάντα αλλιώ, ρε παιδιά, όταν έχει ήλιο εκεί έξω. Και εμεί όμω προσπαθούμε να φτιάχνουμε κι άλλο τη διάθεσή σα. Μάνο και Μιράντα, ντουετάκι πάμε σήμερα. Αλλά με όλου εσά τα πράγματα είναι όμορφα.
1: Λοιπόν, όταν είσαι διάσημο, βέβαια, έχει και θεματάκια. Η κυρία Ριμέ, εδώ και 4 χρόνια, είναι σύντροφο του Νιγηριανού Φορ που του Boniface.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Τον ξέρω τον κύριο.
1: Είναι, παίρνει αρκετά χρήματα.
0: Δεν με νοιάζει πόσα χρήματα παίρνει, είναι καλά άνθρωποι. Είναι διάσημο και ποιο πράγμα αυτό είναι γνωστό.
1: Ποδοσφαιριστή.
0: Ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, εντάξει.
1: Αρνήθηκε να υπογράψει προγαμείο συμβόλαιο. Ναι. Ήθελε απευθεία γάμο, θεωρώντα τον δεσμό αγάπη. Βέβαια, με το θεσμό του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου, η περιουσία μοιράζεται 50-50.
0: Ναι, έτσι πάει.
1: Κάτι τη ξέφυγε όμω.
0: Τι.
1: Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, όλη η περιουσία του συγκεκριμένου παίκτη ήταν στο όνομα τη μαμά του. Οπότε.
0: Δεν μπορεί να. Νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει.
1: Τι να διεκδικήσει.
0: Δεν κάτσε, αποδεικνύει ότι είχε γάμο.
1: Όχι.
0: Ότι. Συγγνώμη, τη μαμά του είχε διαχειρίσει τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Άρα γι' αυτό δεν ήθελε προγραμμαίο. Άρα ήταν πονηρό ο κύριο.
1: Μαμέ και πολύ καλά έκανε. Γιατί τον χώρισε η συγκεκριμένη.
0: Καλά τον έκανε.
1: Τι καλά τον έκανε.
0: Καλά τον έκανε.
1: Αυτό ήταν συμβόλαιο, όχι έρωτο συμβόλαιο, όπω το λένε.
0: Άλλη αγαπάει και θα αγαπάει για πάντα από ό,τι φαίνεται. Θα είναι για πάντα το παιδί τη μαμά. Και ήταν πολύ πονηρό αυτό που έκανε.
1: Μπράβο του, όχι μπράβο του.
0: Λες.
1: Το φρονίμαν τα παιδιά πριν. Τι, που έχω γράψει τα εκατομμύρια μου.
0: Το λογαριασμό σου ποιος το διαχειρίζεται.

0: λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν, να πηγαίνουν βιβλιοθήκη που δεν θα μπορούν για δύο χρόνια βέβαια.
1: Στο
0: γιατί
1: απειθήτα,
0: θα απειθήτα, ναι. Ναι, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ, όπως και η Μιράντα και όλοι μας εδώ, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και μόνο. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps.
1: Στο σπίτι, φυσικά. Δηλαδή, σκέψου να έχεις το σπίτι στο φοιτητικό 1 GBps ίντερνετ. Εγώ αυτό το βρίσκω τεράστιο προσόν.
0: Εννοείται, μπορεί να παίζεις παιχνίδια χωρίς κανένα lag.
1: Ναι, ή να στριμάρεις να βλέπεις, ρε παιδί μου, ταινία που θέλεις. Θες
0: και εκτός από το See You Around, έτσι, για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή στο full.
1: Θα ήθελα να ήμουν φοιτήτρια τώρα, αλλά εσείς που είστε ή έχετε φοιτητές στην οικογένεια, μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι καταπληκτικό. Πάντως, για αυτό που είπες για, για το απειθήτα τη βιβλιοθήκη.
0: Για τα επόμενα δύο χρόνια, λέει.
1: Όντως,
0: θα είναι.
1: Που όμως, εντάξει, πρέπει να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση και άλλα πολλά. 1.300 θέσεις έχει η δυναμικότητα του αναγνωστηρίου.
0: Να ρωτήσω λιγάκι, επειδή είμαστε πολύ καλοί στον προγραμματισμό, γιατί δεν έχει το καλοκαίρι που είναι κλειστό ο χώρος, ας πούμε, τουλάχιστον για ένα μήνα, λέω παράδειγμα.
1: Δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω, ναι. Δεν είμαι ο ανάδοχος επίσης. Θα μου πεις, θα κερδίζαμε 2-3 μήνες. Ναι,
0: θα κερδίζαμε το να κερδίσεις.
1: Γιατί μιλάμε για 2 χρόνια. Τώρα το τι θα γίνει μετά είναι από το 1974 η κεντρική βιβλιοθήκη του Απειθήτα. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Κάπου πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά να διαβάζουν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Γιατί όπου και να προσπαθήσουν, οι φίλοι οδηγοί δεν μπορούν να πάνε, αν δεν έχουν μποτιλιαριστεί κάπου στον περιφερειακό, ας πούμε.
2: Αυτή τη στιγμή θα συναντήσουν στον περιφερειακό λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύχνης αλλά και στην Τούμπα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μερικές ακόμη στο κέντρο, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους και στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στην 26η Οκτωβρίου στα Σφαγεία με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: καλά.
1: Δες τώρα να πας για φαγητό με ηλίθιος. Δεν θες, αλλά αυτό το δείπνο ηλίθιο νομίζω ότι το επιζητάς.
2: Θέλεις να παρευρεθείς εκεί, θες να είσαι. Γιατί συμβαίνουν τόσα που θα σε κάνουν να γελάσεις, όλους μας βέβαια. Το Κοσμοράδιο φυσικά και προτείνει την παράσταση δείπνο ηλίθιων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας στο Metropolitan The Urban Theater. Από τις 3 του Οκτώβρη έχουν ξεκινήσει οι παραστάσεις. Με βραβείο κιόλας η αξεπέραστη αυτή κωμωδία του Francis Weber. Αλλά με χίλιους δυο λόγους να τη δείτε κι εσύ, γιατί, κι εσείς, γιατί όταν έχετε μια πρόσκληση σε δείπνο, έναν ανυποψίαστο ηλίθιο που θέλουν να διασκεδάσουν εις βάρος του, επιβεβαιώνοντας την δίθεν ανωτερότητα που του στρέφει, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα.
1: Γίνουν ωραίες καταστάσεις, παιδιά, και αυτά θα γίνουν επί σκηνής.
2: Όλα αυτά τα παρακολουθήσετε με διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1. Τρεις από εσάς που μας ακούτε τώρα θα πάτε την Κυριακή στις 7 στο Μετροπόλιταν με διπλές προσκλήσεις.
1: Πάρτε λοιπόν το κινητό στο τηλέφωνο, μπείτε στη σύνταξη μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας για να κάνετε δικές σας τις διπλές προσκλήσεις.

0: φοβάσαι με την κάνεις την και μετά ποιος θα εξεπλένει.
1: Εστιάζεις σε κάτι πολύ συγκεκριμένο?
0: Σε αυτό που έχουμε ρωτήσει τους φίλους σήμερα.
1: Στην ερώτηση της ημέρας. Στην πρώτη κοινή σας απόδραση, σας ρωτάμε, σε αποκαλεί με το όνομα του πρώην ή της πρώην. Έτσι, αναλόγω στις σχέσεις. Τι κάνεις, τι λες, πώς αντιδράσεις, Σοφία, τι μας λένε?
2: Λέω το όνομα μου και τον κοιτάω με ύφος, λέει η Τζάνα.
1: Τζάνα. Οκ, καλά το λες, έτσι. Έτσι με λένε.
2: Υπομονή μέχρι να φύγουμε και μετά τέλος, λέει εδώ πέρα η Μισεκρότη.
1: Α, να μην χαλάσει και το τρίτο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σου λέει, κάναμε και κάποια έξοδα.
2: Σκάω από τη ζήλια και μετά τον ρωτάω τι είπε, λέει η Μαρία.
0: Τι είπε, δεν άκουσε καλά, δεν είναι τίποτα.
1: Με ύφος Κωνσταντοπούλου. Τι είπατε?
2: Εντάξει, είναι και η Σοφία που δεν το σκέφτεται και πολύ. Λέει, κάνω κόλυβα.
1: Α, με τη μία.
0: Ευλόγησον.
1: Έλα, μωρέ, δώστε μία ευκαιρία.

0: Σάσκα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλοκαίρι πήγες να πεις πάλι.
0: Καλοκαίρι μόνο.
1: Έχει ήλιο, εντάξει. Έχει κρυουλάκι όμως. Είναι Οκτώβρη. Είμαστε εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Υποσχέθηκες να μας ανοίξεις τα μάτια,
0: μάλλον. Μια έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια στα οποία σύζυγος είναι πιο αυταρχικοί. Σου κάνει κουμάντο. Έχουν πιο δυνατές, λέει, και πιο ευτυχισμένες σχέσεις.
1: Εγώ άλλη έρευνα διαβάζω εδώ.
0: Γιατί?
1: Που λέει ότι βρέθηκε η σύνδεση μεταξύ ισότιμης κατανομής οικιακών εργασιών,
0: ναι,
1: καλύτερης επικοινωνίας, είναι αυτά που κάνουν τη σχέση πετυχημένη.
0: Αχα.
1: Τον αυταρχισμό δεν ξέρω που τον βρήκες εσύ.
0: Α, που είναι.
1: Κοίταξε, ναι, μπορεί να θέλετε λίγο το.
0: Λίγο, τη μίστρε.
1: Κλείνε λίγο τα πιάτα. Και πάλι ευγενικό το είπα.
0: Φοράς ακουστικά, παίζεις με την παιχνιδοκονσόλα σου και είσαι μια χαρά. Τι είπες, άκουσα.
1: Ακουστικά, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: πόσο
0: ναι,
1: εύκολα βγαίνουν. Πόσο εύκολο είναι το καλώδιο από το βίσμα.
0: Θα φορά αυτά τα μεγάλα και από μέσα τα μικρά.
1: Είσαι πολύ ύπουλο. Ναι, αλλά άμα σου πω, έλα πάμε μέχρι τη βιοκαρπέτ που έχει Happy Days Bazaar, θα πεις όχι. Πώς θα πεις όχι?
0: Θα σου δώσω την κάρτα να πάρεις εσύ ό,τι θέλεις και εγώ να συνεχίσω να παίζω.
1: Πολύ καλή πρώτη κίνηση. Εντάξει, δεν σε έχω ανάγκη. 16 με 19 Οκτωβρίου πάντως στη Βιοκαρπέτ Πηλέας, το πιο Happy Days Bazaar σε χαλιά με απίστευτες τιμές. Προσέξτε όμως, για 4 μέρες μόνο. Από Παρασκευή 16, 10 το πρωί με 9 το βράδυ.
0: Από αύριο λοιπόν.
1: Ναι, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 το πρωί με 5 το απογευματάκι, όλα τα μείον 50 έως μείον 80%.
0: Μιράντα, που ήθελες να αλλάξεις και χαλιά, και εσύ και ο Γιώργος.
1: Για μένα είναι αυτό.
0: Ναι, εγώ που δεν έχω ευκαιρία
1: θα
0: να βάλω.
1: Πάρεις χαλιά μηχανής από 100 ευρώ, μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, ειδικά τώρα που πρέπει να στρώσουμε τα χαλιά για το χειμώνα. Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Φύγαμε για μπαζάρ, Βιοκαρπέτ Πηλέας.
2: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
3: ναι,
4: και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα μετά από καταγγελία για λύματα αποχετεύσεων που καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι στο χωριό Γέφυρα. Ρόδος. Νεκρός ένας άνδρας που παρασύρθηκε από τα νερά. Μεγάλες καταστροφές στο νησί. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς. 40 λεπτά η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να ζητήσει μείωση των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ουσπεκιστάν. Τα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων θα τιμωρούνται πλέον με ισόβια κάθριξη. Ηλιοφάνεια και 14 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 16. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιος 80χρονος ηθοποιός δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη γιατί πρέπει να πληρώσει το γάμο της κόρης του?
3: Ποια ζώδια δίνουν τη βαλίτσα στο χέρι στο τέρι τους μέσα στο φθινόπωρο?
2: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα έρθει στην παρέα μας και θα κερδίσετε και προσκλήσεις για την παράστασή του στις 17 του μήνα, γιατί 16 βγήκε sold out. Όλα αυτά με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλημέρα, γεια σας.
1: Αυτός ήταν και ο Γιώργος Αμπάνης, ο φίλος του, ο Νίκος Μακρόπουλος, που έχουν τραγουδήσει.
0: Είναι
1: για το...
0: μαζί στην Αθήνα, ναι.
1: Και τα τραγουδάνε, υπέγραψε και αυτό στην Panic Records.
0: Panic. Ωραία.
1: Καινούριο συμβολιάκι. Είδαμε τις φωτογραφίες έτσι. Κάθε επισημότητα.
0: Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Εντάξει, ο Νίκος Μακρόπουλος, εδώ παιδί της Θεσσαλονίκης.
1: Yes.
0: Με πολύ μεγάλη πορεία βεβαίως. Αυτά είναι τα ωραία. Τα άλλα που βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, σύμφωνα με έρευνα και νέα στοιχεία, υπέρβαρα υπαρχή σαρκαλέ σχεδόν 4 στα 10 επτάχρονα στην Ελλάδα.
1: Επτάχρονα.
0: Ναι, γιατί παιδί μου, νόμιζα το είχαμε ξεπεράσει αυτό το φάε. Είναι κάποιοι που λένε.
1: Γιατί παλιά οι γιαγιάδες, ξέρεις, ναι. Αυτές ευθύνονταν για όλα αυτά.
0: Αλλά πέρασαν και μια κατοχή αυτή, πέρασαν ναι. Και δύσκολα χρόνια τότε. Δεν είχαν φαγητό.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα υπάρχει μια υπερπληθώρα. Μέχρι το 2050, λέει, περίπου το 60% των ενηλίκων παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα έχει υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία. Δεν το λες και αισιόδοξο. Το 2050 δεν αρχεί πάρα πολύ και αν σας φαίνεται μακρινό. Και για το 2000 λέγανε ότι ήταν μακρινό και έχουμε φτάσει το 2026.
1: Αλλά αυτοκίνητα δεν πετάνε.
0: Όντως.
1: Από τότε δεν πετούσαν ούτε το 2020.
0: Αυτό το μεγάλο τραύμα, πότε θα το ξεπεράσουμε, ρε εσύ.
1: Βλέπουμε αυτές τις ταινίες στο Back to the Future που ήταν, ξέρω εγώ, του 90, 80, ξέρω εγώ, δεκαετίας. Και λέει, πω, από 2000, μιλένιουμ, αυτά.
0: Τι θα γίνει στον κόσμο.
1: Ούτε κινητά δεν είχαμε τότε.
0: Εμπρός προς τα πίσω σε κάποια πράγματα όμως.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Έχουμε πάρα πολλούς λόγους, βέβαια, να είμαστε εδώ κάθε πρωί και εσείς επίσης για να μας ακούτε.
1: Εμείς είναι η δουλειά μας, ξέρετε.
0: Α, ναι.
1: Από αυτό ζούμε.
0: Μια λεπτομέρεια, ας πούμε, εντάξει.
1: Κύριες, ναι. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε αυτό που κάνουμε και πολύ μας αρέσει που κι εσείς είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη Πέγγι, πως το έγραψε, να συνεχίσουμε να φωτίζουμε τη μέρα.
0: Πολλά... Σήμερα το έγραψε πολύ πιο γερός, φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι, εννοείται.
1: Πολλά, εννοείται. Πολλά, όλοι μας, μάνα μου, όλοι, όλο το κοσμοράδιο, εντάξει. Γεια σου, Γιάννη, από τη Φλόρινα, με τα πρώτα χιόνια, λέει εκεί. Σήμερα είπαμε, φαίνεται και ο Όλυμπος που έχει στις κορυφές του το χιονάκι. Μιλώντας για κορυφές, πολλά μπράβο στην εκπληκτική 18χρονη τη Μαρία Στρατουδάκη, την αθλήτρια της Άρσης Βαρών. Μανώ,
0: ναι.
1: 105 κιλά στο ζετέ σήκωσε το κορίτσι.
0: Εντάξει, μπράβο το κορίτσι.
1: Στην κατηγορία των 53 κιλών.
0: 18χρονη.
1: 18χρονη.
0: Εντάξει, okay.
1: Έγινε το πρωτάθλημα, πήρε συνολικά 3 χρυσά μετάλλια. Εξαιρετική πρωταθλήτρια, μπράβο στο κορίτσι.
0: Κάτσε να τη βάλουμε και τη αρμόζουν. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και θα χειροκροτήσουμε και τους φίλους οδηγούς που ταλαιπωρούνται στους δρόμους της πόλης.
2: Αυτή τη στιγμή είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Λίγες όμως καθυστερήσεις. Συναντάμε στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Μαρτίου, αλλά και στο κέντρο στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλους.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάστρος χώρισε με την Γαριφαλιά. Νομίζω χωρίσαν το καλοκαίρι, έτσι.
1: Έτσι λένε. Έτσι λέγεται.
0: Δεν περιμέναν δηλαδή όπως αυτά τα ζώδια. Γιατί υπάρχουν κάποια από ζώδια λέει, που δίνουν τη βαλίτσα στο χέρι στο τέρι τους μέσα στο φθινόπωρο.
1: Δεν ξέραν μάλλον ότι οι αστρολόγοι θα βγάλουν ανακοίνωση, γι' αυτό κάνουν τα δικά τους.
0: Ο κρυός λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι έτοιμος να χωρίσει.
1: Με το σκεπτικό όμως. Κοίταξε, αν η σχέση είναι καλή, δεν χωρίζεις. Αν όμως ο κρυός βρίσκεται στη φάση που νιώθει ότι κυνηγά πλέον ανθρώπους που δεν τον διεκδικούν, δηλαδή θέλει τη διεκδίκησή του.
0: Ο κρυός.
1: Ναι, άμα νιώσει ότι το θεωρούν δεδομένο, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Νομίζω
1: ότι...
0: και οι λέοντες το θέλουν αυτό.
1: Εντάξει, αλλά τώρα αυτή είναι σε αυτή τη φάση.
0: Δίδυμοι επίσης, να ξέρετε, ξεκινάνε τα ξεκαθαρίσματα το φθινόπωρο.
1: Διότι έχεις την ανάγκη να αποκαλύψεις όσα κρατούσες μέσα σου και αυτό ξέρετε συνήθως φέρνει και άλλες συνέπειες.
0: Και οι ζυγοί οι οποίοι θα σταματήσουν να συμβιβάζονται για να υπάρχει ηρεμία, γιατί νομίζω ότι οι ζυγοί το κάνουν αυτό, έτσι.
1: Ναι, θέλουν την ισορροπία τους, την ηρεμία τους. Όλοι θέλουμε τις ηρεμίες, αλλά κάποια στιγμή και πολύ ηρεμία, αλλά σε αυτά
0: φτάνει. Και οι σκορπιοί θα κόψετε τους δεσμούς αυτούς που σας εξαντλούν πραγματικά.
1: Οι σκορπιοί ετοιμάζουν δηλαδή για τα γενέθλιά τους να τα περάσουν σολό.
0: Εντάξει, Μιράντα, δεν θα χωρίσεις.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Να ξέρεις.
1: Α, ναι. Είναι, υπάρχει μια άλλη
0: προπόθεση
1: πρώτα. Εσύ, ούτε εσύ.
0: Ούτε εγώ, κανένας μας.
1: Αχ, ωραία. Με ποιους, από ποιους, αφήστε, μην την ψάχνετε.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε το πρωινό της 5ης, 15 του Οκτώβρη.
1: Το λες και παγκόσμιο φαινόμενο τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ε.
0: Εννοείται, σε λίγο.
1: Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Έχει να μας πει για την παράσταση. Η πρώτη, σας έχουμε πει εδώ και καιρό ότι είναι sold out, 16 του Οκτώβρη, αύριο.
0: 17 του μηνός όμως θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις, γιατί και αυτά κάτι τελευταία έχουν μείνει, έτσι.
1: Γενικά, οριακά μπορεί να έχει βγει και τώρα sold out. Δεν είναι
0: okay.
1: Θα μας το πει ο ίδιος.
0: Εμείς έχουμε.
1: Πάντως και για τις 16 είχαμε εξασφαλίσει προσκλήσεις, έχετε κερδίσει. Έχουμε και για τις 17 τις πολύτιμες. Μείνετε εδώ, σας έχουμε εννοείται πάντοτε ό,τι καλύτερο υπάρχει εκεί έξω.
0: Είδες ένα διασώστη τη Μιράντα που καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση επειδή έβαζε γενετικό υλικό μέσα στο φαγητό συναδέλφων του.
1: Αχ, σταμάτα!
0: Και μάλιστα, κοίτα, ο Μερακλής 64 βίντεο είχε καταγράψει, τα οποία τα πουλούσε κιόλα στο ίντερνετ, 7 δολάρια το καθένα. Δηλαδή έκανε ό,τι έκανε. Το έβγαζε βίντεο και το έβαζε σε ανάρτηση. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το αγόραζαν.
1: Εμένα πιο πολύ με τρελαίνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Ότι άντε, αυτό στο μυαλό του ρε παιδί μου, α πούμε, κάπου δεν λειτουργούσε σωστά. Οι νευρώνες είναι σε ένα βραχυκύκλωμα. Τα υπόλοιπα όμως. Γιατί θα πλήρωνε κάποιοι, πληρώνουν άνθρωποι.
0: Δεν. Τελικά.
1: Ή είναι αυτό το βίντεο έκπληξη, αγόρασε το, να σου δείξω τι.
0: Δεν είμαστε φτωχοί. Τελικά είμαστε με ελλειπή φαντασία. Βλέπεις από το πουθενά. Βγάζουν άνθρωποι τέτοιο. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη που έβγαλε τα πατουσάκια της και πλήρωναν οι άλλοι για να βλέπουν πατουσάκια, ας πούμε.
1: Πρώτη μόνο με φτωχή τελικά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στο πρωινό της 5ης, 15 του Οκτώβρη. Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μία ανάσα πριν τον υποδεχθούμε στην Θεσσαλονίκη για τις δύο παραστάσεις του. Τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ανυπομονώ να τα πούμε από τη στιγμή και να γίνουμε όλοι μια πολύ μεγάλη παρέα.
0: Είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ναι.
0: Πού είσαι, στην Κατεχάκη?
2: Αυτό την ακρόαση, γιατί είναι στην Εθνική και πρέπει να κάνω την άκρη. Πάω να βάλω περούκα για το τότε και τώρα. Έχω και το γύρισμα.
1: Έχεις και τα γυρίσματα. Βρε Αλέξανδρε, πραγματικά η καθημερινότητά σου. Έχουμε να τα πούμε την προηγούμενη φορά. Ήταν Ιούνιος του 25 που είχες έρθει πέρυσι. Ήσουν εδώ. Μέσα αυτόν τον ένα χρόνο και λίγους μήνες. Από όλα όσα έχεις κάνει, τι είναι αυτό που θα έλεγες, αυτό ρε παιδιά, το καμαρώνω που έγινε? Ή μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά.
2: Είναι λίγο έντονη η λέξη καμαρώνω. Γενικά δεν είναι φύσιμο δύο λέξεις που μπορεί να με συναισθηματικά να με πάνε σε μια άλλη κατάσταση. Χαίρομαι στιγμιαία, δηλαδή χαίρομαι όταν είμαι στη σκηνή και ο κόσμος γελάει πάρα πολύ. Χαίρομαι όταν είμαι στο ραδιόφωνο, το ξέρετε πολύ καλά, που πρέπει να πει τα προβλήματά σου έξω από την πόρτα.
0: Ισχύει.
2: Και να δείξει το καλύτερο σου αυτό. Χαίρομαι τα γυρίσματα που έρχονται τέτοιες γκέστ. Όπως είναι ο Σάγκουλου φέτος, ο Βαλάσης, ο Ηλίας, ο Καφετζόπουλος, η Αντιγόνη Ψυχρά με Μακαλιά, ο Θεός Αυγουστίδης, μέχρι στιγμής αυτή είναι που έχουμε γυρίσει τα επεισόδια.
1: Πολύ ωραία.
2: Και έρχονται κι άλλοι σπουδαίοι γκες που περνάνε καλά στο τότε και τώρα με την Έλληνα Καρλαπού. Δηλαδή, χαίρομαι τη διαδικασία.
1: Σίγουρα. Όλα αυτά είναι γεμάτα για σένα. Βέβαια, δεν είπε στου καλεσμένου το πρωινό στο Κοσμοράδιο, εδώ το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο. Δεν πειράζει.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό το κράταγα για το τέλο.
1: Όταν τελειώσει με του φίλου, συναδέλφου και από την Αθήνα. Να ξέρει, έχουμε χρόνο εμεί. Μπορούμε να βρούμε για σένα.
2: Η αλήθεια είναι ότι με τη Θεσσαλονίκη έχω μεγάλου δεσμού. Το καταλαβαίνουμε και με την αποδοχή του κόσμου και τώρα όταν ανοίξαμε την προπόλη στο Passport Arena 9.000 θεατές και γέμισε τόσο γρήγορα, λέμε να κάνουμε και μια δεύτερη. Έχουν φύγει ήδη 6.000 εισιτήρια για το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Για τη δεύτερη παράσταση. Οπότε είναι μνημειώδες το γεγονός ότι θα είναι κάπου 16-17.000 άνθρωποι. Το τέλεχο ήταν 20.000.
0: Αυτό θα έλεγα.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αντίστοιχα κάτι είναι τεράστιο.
1: Σωστά.
0: Εδώ Αθήνα sold out. Ούτε ο Παναθηναϊκός να έπαιζε.
1: Αλήθεια, το πρώτο σου συνέστημα ή πρώτη σκέψη όταν σου είπανε Αλέξανδρε, γίναμε sold out. Και αυτό έγινε πολύ νωρίς, δηλαδή έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι.
2: Ναι, κοίτα, τα πρώτα 15.000 εισιτήρια είχαν πήγει γρήγορα, δεν έφευγαν αυτά στην κορυφή. Δηλαδή, αν είχαμε ένα χώρο 15.000, θα είχε γίνει sold out σε 20 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αν συνυπολογίσουμε και το Κατράκιο, που είχε 15 μέρες απόσταση, είχε άλλες 13.000 εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ξέρεις τι, εγώ, Αλέξανδρε, θέλω μία χάρη. Μια καρέκλα εσύ. Στην άλλη καρέκλα που κάθεται ο Ράπτης και στην άλλη που κάθεται ο Μαλιάτσης, θέλω και μία τέταρτη για μένα. Θα συμμετάσχω κι εγώ πολύ ωραία στους άχαστους, να ξέρεις.
2: Δεν μοιραζόμαστε πράγματα.
0: Κι εγώ έχω πάρα πολύ υλικό, να ξέρεις.
2: Θα σε στείλω Άιρι, θα πληρώσει.
1: Έτσι. Α, μπράβο, Αλέξανδρε, πες πώς γίνονται οι δουλειές.
0: Αυτά τα λέω εγώ, ρε. Μην μου κλέψει τα τάκια.
1: Όχι τώρα, εδώ πέρα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να έρθει με καρεκλίτσα. Δηλαδή, τι δεν μπορώ εγώ, τέλος πάντων. Και τσακώνονται,
2: όλοι
1: λέει.
2: Μπορούν. Αυτό που γίνεται με τις άχαρτες είναι και αυτό μαγικό. Και κάνω πρώτη φορά ένα spoil, όπως το λένε οι μορφωμένοι.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ σύντομα η άχαρτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Όπα!
0: Όπα. Τότε εκεί να θα μου κρατήσει, σου είπα μια τέτοια. Να έρθω κι εγώ στη σκηνή.
1: Τώρα, Αλέξανδρε, που σ' ακούνε να το λες αυτό, ετοιμάσου να λάβεις πάρα πολλά μηνύματα. Να το ακούσαμε.
2: Έχω ήδη λάβει. Προσπαθούμε το πέστε να το πάμε με βάση τη δουλειά του καθενός και ο Ράπτης είναι και πατέρας.
1: Βέβαια.
2: Σε μεγάλες πόλεις που μας δείχνει ο κόσμος μεγάλη αγάπη. Γιατί κακά τα ψέματα, όλο αυτό το κόσμο προέρχεται και εκεί καταλήγει. Θυμίζω λίγο Ρουσό με κοινωνικό συμβόλαιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά και είχα μια ιδέα εγώ που νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί και θα ετοιμάσουμε έτσι.
1: Μακάρι. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και θα το περιμένουμε. Η επιστροφή σου όμως τώρα στο stand-up, σε αυτό το μοναδικό που κάνεις εσύ, γιατί θα ξαναπούμε, ο Τσούβι λειτουργεί χωρίς κείμενο όπως οι άλλοι.
2: Υπάρχει μια βάση, που λέμε θέματα, ενώ υπάρχει.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν γράφω κείμενα, γράφω λέξη και συνθήκη.
1: Αυτό. Και μετά αρχίζει να σου πω με τον κόσμο πόσο να το έχει στο νου του ότι θα λάβει μέρος στην παράστασή σου αυτή τη φορά.
2: Είμαι απρόβλεπτος, δεν το γνωρίζω.
1: Όπως
2: το γνωρίζουμε απρόβλεπτο. Μπορεί πολύ, μπορεί καθόλου, μπορεί λίγο. Δεν κι αλλιώς μια μεγάλη παρέα γινόμαστε.
1: Είναι αλήθεια.
2: Υποθεραπευόμαστε για 100 λεπτά περίπου και εγώ και το κοινό. Εννοώ ότι ξεχνάμε για λίγο τα προβλήματα. Δεν μπαίνω σε επιστημονική έννοια της ψυχοθεραπείας. Ξεχνάμε για λίγο τα προβλήματα και χαλαρώνουμε.
1: Και αυτό θα κάνουμε και θα γελάσουμε, το κυριότερο, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς. Αλέξανδρε, έχεις να δηλώσεις κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1?
0: Για τους Θεσσαλονικείς.
2: Να αγαπάτε τους ανθρώπους που κάνουν ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να κόβουν ένα τραγούδι δικό σας. Θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή.
0: Α, μπράβο.
1: Πες τα.
0: Κοίτα, εγώ τους λέω κάθε μέρα να σας δίνουμε, να μας στέλνετε με Iris. 10 λεπτά ο καθένας από τους χιλιάδες μας ακούνε. 10 λεπτάκια, τι είναι 10 λεπτάκια για τον καθένα.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει το Spotify, υπάρχει το YouTube. Πρέπει να πούμε και δύο πράγματα το προϊστόριο.
1: Α, μπράβο. Πληρωνόμαστε για να μιλάμε, που λέμε έτσι απλά. Μεταφέροντας θετική ενέργεια, καλή αύρα και όλα αυτά, έτσι.
2: Και το σημαντικό στο ραδιόφωνο, το οποίο υπηρετώ 20 χρόνια, είναι η εναλλαγή των συναισθημάτων. Δηλαδή, δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο. Μπορεί να γίνει κάτι το οποίο έχει συνταράξει το κοινό. Εμείς δεν είμαστε αλλού για αλλού. Γινόμαστε ένα με τον κόσμο και καταλαβαίνουμε την δίκη. Επειδή είναι ένα ζωντανό οργανισμό, μια ραδιοφωνική εκπομπή λόγου, οπότε γι' αυτό το αγαπώ.
1: Είναι αλήθεια, είναι μεγάλη αλήθεια. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ούτε παραγγελιά να σε είχαμε με το τελευταίο κιόλας ειδικά.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά είσαι και του ραδιοφώνου και τα ξέρεις. Η νέα σου παράσταση λοιπόν, με πολλή ανυπομονησία, αύριο μεθαύριο, PAOK Sports Arena. Η Αρίνα ή Αρενά, όπως λέτε.
2: Η Αρενά, δεν ξέρω, είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι τόσο.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί, ξέρουμε που είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δηλώνει εξωγήινος, η επιστροφή, αυτή είναι η παράστασή του.
0: Να δώσουμε προσκλήσεις.
1: Να δώσουμε, γιατί στέλνετε και πολλά μηνύματα ήδη. Λοιπόν, από τώρα μπορείτε να στέλνετε.
0: Από τώρα παίρνετε την εγκυρότητα τη συμμετοχή σα, πιο πριν όχι.
1: Για την παράσταση του Σαββάτου, προσκλήσεις σε καλό σημείο κιόλας, να ξέρετε, πάντα το Κοσμοράδιο 95,1 εξασφαλίζει τα καλύτερα.
0: Τσουβέλλας, το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο 6982-951-951 για να κερδίσετε
1: 3 από εσάς διπλές προσκλήσεις στον αριθμό Viber που μόλις ακούσατε.
0: Και το στέλνετε στο 6982-951-951 για να κερδίσετε
1: 3 από εσάς διπλές προσκλήσεις στον αριθμό Viber που μόλις ακούσατε.

0: πώς το λένε, γκρεμίστηκε το ίντερνετ.
1: Γιατί?
0: Από τα μηνύματα του Τσουβέλα. Το Viber μας, εντάξει.
1: Έγινε χαμούλης.
0: Και γενικότερα κάνετε χαμό στους διαγωνισμούς και τα δώρα που σας δίνουμε και πολύ σας ευχαριστούμε και για σας τα έχουμε όλα αυτά. Δηλώστε συμμετοχή. Είστε κάποιοι που μας συναντάτε κάποια στιγμή και λέτε, παιδιά, σας ακούω διαγωνισμούς αυτά, αλλά δεν δηλώνω συμμετοχή γιατί εγώ δεν κερδίζω.
1: Ντρέπομαι.
0: Καλέ. Δεν θα σας ζητήσουμε τίποτα.
1: Αυτό που άκουσα και πολύ μου άρεσε γενικά είναι αν δεν ζητήσεις, η απάντηση θα είναι πάντα όχι.
0: Βέβαια.
1: Ή δεν θα κερδίσει ποτέ.
0: Ούκαν λάβει παρά του μία χοντρό
1: επίση.
0: Φιλάκια πολλά στη φίλη Κατερίνα. Άναψε το τζάκι τη, λέει χθε. Είναι στη. Όχι στο
1: Γερμανικό.
0: Όχι, κρύα βρίσκει κάπου εκεί. Στο εκείνο το μέρο. Εντάξει, είχε λίγο κρύο.
1: Εκεί δεν έχει ζέστη τα λουτρά.
0: Και χθε.
1: Που είναι τα πόζαρ κοντά.
0: Δεν είναι κοντά.
1: Δεν είναι
0: καμία
1: κοντά.
0: Σχέση,
1: όχι. Κρύα βρίσκει δεν.
0: Απ' την άλλη, τον άλλο δρόμο.
1: Εντάξει, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, δεν το έχουμε τι τοποθεσίε, το ξέρετε. Πάμε πρώτα στου δρόμου τη πόλη αυτή αμέσω.
0: Μην βγει εσύ, μάλλον θα μα βγάλει η
1: Σοφία.
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στη Βασιλίση Όλγα, στο ύψος της Μαρτίου και μερικές ακόμη στο κέντρο στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στους υπόλοιπους δρόμους δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Εσείς εδώ και εμείς όπου είστε κι εσείς. Παρέα. Και δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ. Ο μεγάλος αυτός και σε ηλικία, συγγνώμη, ναι. Αλλά είναι.
1: Είναι.
0: 80 ετών πλέον.
1: Έφτασε 80, ο Τόλσα Κίνγκ.
0: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ναι. Ποιος?
1: Τόλσα Κίνγκ, πώς το λένε. Παίζει σε μια σειρά που
0: από
1: είναι.
0: Το Ράμπο το ξέρω.
1: Τώρα παίζει σε μια σειρά η οποία έχει ανανευθεί και για τέταρτη σεζόν και για πέμπτη, μάλλον θα πάει. Που σαρώνει πραγματικά.
0: Έτσι εξηγείται. Γιατί τον ξέρουμε από το Ρόκι, από το Ράμπο. Ναι. Παίζει και τώρα σε σειρά.
1: Σειράρα και πάει και τάπα.
0: Λοιπόν, ξέρεις γιατί το κάνει αυτό?
1: Για πες.
0: Γιατί λέει δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη και δουλεύω ακόμη, διότι πρέπει να πληρώσει το γάμο της κόρης του.
1: Άντε ρε.
0: Ως πατέρας που είναι.
1: Α,
0: έχει
1: τον καημένο.
0: Αναλάβει την υποχρέωση.
1: Τα πεθερικά? Όχι.
0: Είναι άπλας μάλλον.
1: Α, είναι άπλας.
0: Γιατί νομίζω. Όχι, το γλέντι το πληρώνει ο γαμπρός.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Ούτε εγώ. Όταν θα κάνουμε, θα μάθουμε.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, θέλω να μου πεις αν ο Σιλβέστερ έχει άλογα. Αν έχει ιδιόκτο τίποτα σε στάβλο και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Γιατί θα τον λέγανε Σιλβέστερ Σταυλώνε.
0: Ωρε φίλε, τι με βρήκε πάλι, τι με βρήκε.

0: Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά σας σε περίπτωση που κάνετε την χοντράδα. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα της ημέρας μπορεί να είναι και από τη ζωή βγαλμένο. Στην πρώτη κοινή σας απόδραση σε αποκαλεί με το όνομα πρώην. Mm-hmm. Τι κάνεις, αυτό ρωτάμε και η Σοφία μας φέρνει τις απαντήσεις.
0: Αιωνία ύμνη.
2: Κυριολεκτικά απόδραση, λέει ο Δημήτρης.
1: Φεύγει.
2: Έτσι.
1: Καπνός.
2: Ξενερώνω, λέει η Αγγελική.
1: Το λογικό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, μετά μπορείς να το συζητήσεις.
2: Αυτό. Η Χρυσή, πολύ cool, λέει είναι ανθρώπινο να συμβεί, οκ. Okay.
1: Να, ένας άνθρωπος που μιλάει.
0: Μπράβο.
1: Με λογική.
2: Δεν συμφωνεί, βέβαια, ο Παναγιώτης. Λέει την αποκαλώ και εγώ με το όνομα της πρώην μου και μετά γεια σας.
1: Κοίταξε.
0: Ωραίο.
1: Το οφθαλμό.
0: Πώς φάνηκε.
1: Αντί οφθαλμού, ναι. Οκ. Αν μας συμβεί, θα το κάνουμε.

0: Θέλω λίγο να τον αφήσετε ήσυχο τον Κωνσταντίνο Αργυρό, εντάξει, τον τρολάρετε όλοι.
1: Θα κάνει συναυλία για υποστήριξη για την Κίμπερλι.
0: Σταμάτα, μπορεί.
1: Το ανέβασα κιόλας στο Instagram, εγώ στο story μου.
0: Πολλοί κόσμος, δηλαδή δεν τον έχουν αφήσει ησυχία. Οκ, ήταν φίλοι, γνωρίστηκαν, ήρθε, πήγε 250.
1: Κοιμώντουσαν ο ένας, κάνανε πιτζάμα πάρτι ο ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Πήγαινε 250 φορές, τον είδε εκεί.
1: Ναι, άστα να πάνε, πήγαν Αμερικές, αυτά τον ξενάγησε. Oh, this is the Washington DC, this is αυτό από εκεί.
0: This is the Statue of Liberty.
1: Yes, yes.
0: Δεν ξέρω τι, για τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, τον πετύχανε στο αεροδρόμιο και λέει: δεν έχω παρακολουθήσει, παιδιά. Άμα θέλετε να σας πω κάτι για τη μουσική, είναι πολύ ευχαρίστως για την Kimberly. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Κωνσταντίνε μου, δηλαδή. Έλειπε, όντως, ήταν έξω.
1: Ναι. Οπ, έξω.
0: Τι?
1: Έξω όμως είναι και η Αναβίση. Πήγε με την Δήμητρα Κούστα, πήγανε στο. Ήταν τη Σελίν Ντιόν.
0: Είχε ακουστεί αυτό το πράγμα, ότι μετά τη συναυλία στο ΆΚΑ και όλα αυτά που σκάσανε, τέλος πάντων, ήταν κανονισμένο, δεν είναι η φυγή του λιποτάκτη.
1: Όχι.
0: Ήταν κανονισμένο, γιατί η Σελίν Ντιόν έδωσε συναυλίες στο Παρίσι. Πήγε, την παρακολούθησε και ανέβασε ένα story από εκεί. Γιατί αν ψάχνετε καμιά άλλη ανάρτηση της Άννας στο Instagram, δεν θα δείτε.
1: Επίσης ο Νίκος Καρβέλας θα αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, γιατί λέει 5 τραγουδιστές πρώτης γραμμής αλλάζουν ρεπερτόριο και δεν θα συμπεριλάβουν, λέει, τραγούδια του, γιατί θα έχουν θεματάκι μετά. Γιατί πλέον τη διαχείριση την έχει ο Νίκος Καρβέλας και όχι οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται.
0: Θεωρούν δηλαδή ότι θα πάνε στον Καρβέλα να πούνε: ξέρεις, έχουμε αυτά τα 5 τραγούδια δικά σου.
1: Να τα πούμε.
0: Και θα τους πει όχι.
1: Να τα πούμε.
0: Και θεωρούν θα τους πει όχι, ή καν το κάνουν ως ένδειξη, ας πούμε, συμπαράσταση.
1: Δεν νομίζω. 4 γυναίκες και ένας άντρας, λέει, αποσύρουν τα τραγούδια, λέει, του Νίκου Καρβέλα από το πρόγραμμά του, και αυτό έχει ως αντίκτυπο να χάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Καλά, έτσι είναι, γιατί παίρνει τα δικαιώματα. Απλά εμένα το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων μου δημιουργεί έτσι μια απορία. Εντάξει, τραγούδια υπάρχουν πολλά. Συνθέτες άλλοι τόσοι. Ο καθένας βάζει στο πρόγραμμά του. Εμείς τραγουδιστές δεν είμαστε.
1: Εμείς στα μαγαζιά, στα κλαμπ που παίζουμε, άμα παίζουμε.
0: Όχι. Είμαστε live εκτέλεση. Άμα πεις, άμα ερμηνεύσεις τραγούδι του Καρβέλα, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αμάν εδώ να τραγουδήσω ο Νίκος.
0: Εγώ δεν πληρώνω, να ξέρεις.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κύμα ακρίβειας σήμερα στις 6 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κακοκαιρία στην Εύβοια. Υπερχείλησε ο κυρίας ποταμός. Προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ανήλικοι μαχαιρώσαν μαθητή έξω από εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Ρουμανία. Πυρκαγιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 ναυτικοί αγνοούνται. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Άντρ 23. Χρυσό και χάλκινο μετάλλιο για τον Κωνσταντίνο Λαμπρίδη. Ηλιοφάνεια και 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 18. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι ποσοστό των εφήβων στρέφεται σε επαγγέλματα σχετικά με το διαδίκτυο?
3: Τι περίεργο πουλούσε μια 22χρονη και βρήκε τελικά αγοραστή?
2: Και τι δώρα σας έχουμε αυτή την ώρα? Και προσκλήση για το Βυσσινόκηπο, αλλά και δώρο επιταγή φάρμα την πια κορεάτικα καλλιντικά και πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι λέγαμε πριν πάλι που δεν έχουμε επιχειρηματικότητα, δεν βγάζουμε.
1: Κοίταξε, έχουμε και ιδέες. Ιδέες έχουμε.
0: Όχι, Μιράντα. Όχι. Μία 20 διάφορα.
1: Απλά ξέρει κάτι, κάποιοι την επιχειρηματικότητα της ιδέας τη βρίσκουν να τις υλοποιούν στο εξωτερικό και όχι εδώ.
0: Μία 20 διάφορα λοιπόν.
1: Αλλού θα το πάσεις πάλι.
0: Είναι χρήστης του OnlyFans.
1: Όχι.
0: Η κοπέλα είναι ντυμένη. Δεν κάνει κάτι απερίπτωτο.
1: Καλά. Μου έχουν πει ότι έχει ανθρώπους που απλά τρώνε.
0: Απλά τρώνε, τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη λοιπόν.
1: Τι κάνει.
0: Περδότανε.
1: Οχού!
0: Έριχνε.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Βροντερές κάθε μέρα. Τις μάζευε σε ένα δοχείο.
1: Άλλο και τούτο.
0: Και υπήρχε ένας 60χρονος, ο οποίος αγόρεσε τις πορδίτσες της.
1: Ο μεγαλύτερος θαυμαστής.
0: Πάνω από 3.600 ευρώ.
1: Άμα έχουν τόσα λεφτά για πέταμα, ρε φίλε, γιατί δεν λένε τυχαία. Θα πάρω έναν αριθμό, ένα τηλεφώνημα και θα πω γεια σου. Θες να σου χαρίσω αυτά τα λεφτά. Δεν θα το πιστέψω.
0: Εσείς μας ακούτε.
1: Θα μου πεις, δεν θα το πιστέψω αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά τι.
0: Λοιπόν, επειδή μου έρχεται αυτή τη στιγμή.
1: Όχι!
0: Σας παρακαλώ,
1: όχι.
0: Υπάρχει κάποιος, θα το την πωλήσω.
1: Φεύγω!
0: Όχι, θα σας δώσω IBAN. Θα μου βάλετε λεφτά και θα την κάνω πάνω στο μικρόφωνο.
1: Σου δίνω 5 ευρώ να μην το κάνεις, σε παρακαλώ.
0: Πάμε προσφορές, 6 ευρώ ποιος δίνει. Πάμε λίγο παραπάνω.

0: Χαιρόμαστε που σας κάνουμε να γελάτε και να περνάτε υπέροχα κάθε πρωί. Όπως λέει, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας πιο πριν, είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, πολύ ζωντανός.
1: Έτσι, πάρα πολύ. σε ανησυχητικό βαθμό κάποιες φορές.
0: Μια ζωντάνια την έχουμε.
1: Να ξέρετε, ο Μάνος κρατήθηκε τελικά.
0: Τελικά δεν είδα καμιά προσφορά στο Viber, κάτι παραπάνω να δώσετε.
1: Είδατε με
0: όλα. Θα δεχτώ τη Μιράντα με 5 ευρώ, με 6. Το κλάνα το μικρόφωνο, συγγνώμη.
1: Με το κατάλληλο σκέψο του συναδέλφου Ρεμάνο, του άλλου.
0: Όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να έρθουν και τα μοντέλα τώρα αυτές τις μέρες, Μιράντα, και θα μ' ακούνε και δεν θα με πάρουν στα σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι ότι σ' ακούνε. Και πώς θα σε πάγω τώρα στα εγγένεια της Victoria's Secret.
0: Θα με πάτε, εσύ, Μιράντα. Σάββατο στις 10 το πρωί, το νέο κατάστημα. Όχι, μεθαύριο.
1: Μεθαύριο. Καλή, πόσο βιάζομαι.
0: Στο Mediterranean κόσμο και φυσικά τα εγγένεια θα έχουν και εκπλήξεις.
1: Πολλές εκπλήξεις και αποκλειστικά δώρα μόνο για την ημέρα των εγγενείων, ειδικά δηλαδή όταν θα είμαστε και από νωρίς, από τις 10 το πρωί. Σάββατο, τώρα μεθαύριο, στο Mediterranean Cosmos. Victoria's Secret, αυτή η μοναδική εμπειρία. Μην αργήσετε, αυτά τα ζούμε νωρίς.
0: Εσείς οι άντρες που ακούτε, τρέξτε να πάρετε κανένα δώρο στη γυναίκα σας, στην κοπέλα σας, στην παράνομη σχέση σας, οτιδήποτε. Να μην ακούσετε γκρίνια, όχι τίποτα άλλο.
1: Δεν γκρίνουμε, ναι. Τώρα όμως να δούμε με τη Σοφία τι έχουμε από κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
2: Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο ποτηλιάρισμα, λίγες καθυστερήσεις μόνο στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού.

0: Γεια σας, καλημέρα. Πολύ ωραίο λοιπόν. Το μετρό θα λειτουργεί αυτό το Σάββατο. Θα έχουμε 24ωρη λειτουργία, γιατί αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Έτσι. Είναι 24ωρη λειτουργία του μέσου. Γίνεται στο πλαίσιο βέβαια της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
1: Τώρα, εγώ πολύ απλά θα σκεφτώ για να μην έχουμε γενικότερα καθόλου ατυχήματα και τις άλλες μέρες, το Σάββατο, Κυριακή, την Παρασκευή.
0: Θα το κάνουν κάθε Σάββατο αυτό, κάθε Παρασκευή Σάββατο. Θα μπορούσε.
1: Παιδί μου, Παρασκευή Σάββατο που βγαίνει περισσότερο κόσμο. Ωραία, το κρατάμε. Βέβαια, το Σάββατο να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος. Το νου σας. Από αύριο θα υπάρχει σήμανση σε κάποιες περιοχές που θα επιτρέπεται και το παρκάρισμα. Μην τα αγνοήσετε αυτά. Μετά το απογευματάκι του Σαββάτου, το κέντρο δεν θα είναι προσπελάσιμο, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα όμως.
0: Θα σας δώσουμε ένα δωράκι.
1: Δώρο θεατρικό, καταπληκτικό, για να σας στείλουμε να πάτε στο. Λοιπόν, όχι, θα πάτε στο PharmaTip.
0: PharmaTip?
1: Ναι.
0: Τι τρίπλα ήταν αυτή.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως εκεί θα πάτε, γιατί πρέπει να μπείτε στο κατάστημα Κατσιμίδη 2, να διαλέξετε τα προϊόντα τα κορεάτικα που θέλετε εσείς. Υγεία, ομορφιά, η λάμψη της επιδερμίδας, η αντιγύραση, η ενυδάτωση καλύπτει όλες τις ανάγκες. Το PharmaTip σας περιμένει και εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας να τα στείλετε με Viber.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Θα τραγουδήσω.
1: Πάλι. Καλή υπερορία. Να σου πω,
0: ναι.
1: Λείπει ο Γιώργος και σήμερα είσαι άλλος άνθρωπος.
0: Φυσικά, εντάξει. Αφού
1: ωραία.
0: Από εδώ με. Πώς το λένε,
1: με
0: θυμώνει.
1: Μεταδίδει κάτι σε κομπλάρι.
0: Ναι.
1: PharmaTip, δωρεπιταγή 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά. Θα χρειαστείτε το Viber, αλλά πρώτα.
0: Θα πρέπει να βρείτε το τραγούδι που θα ερμηνεύσω ευθύς αμέσως.
2: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Του Δεκεμβρίου 9, μαχαιριά στην καρδιά. Του χειμώνα χτύπημα κάτω από τη μέση.
1: Αχατιμούτσικο.
0: Μου πες χρόνια πολλά, φεύγω να σε καλά. Και από τότε είμαι στην ίδια τη θέση.
1: Πολύ πρόζα,
0: με το βλέμμα ακίνητο να κοιτά το κενό. Με το σώμα ασάλευτο να νομίζω τι ζω. Να νομίζω τι ζω.
1: Τι ενθουσιασμός είναι αυτός, το αφιερώνεις κάπου?
0: Όχι.
1: Όχι, αλλά έτσι είναι ο τρόπος που το πες.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο πολύ. Αγαπημένο πολύ επίσης. Πρώτη το είχατε ακούσει.
0: Εδώ στο Καρβέλα είναι.
1: Έκανες τέτοια βλακία.
0: Ωραία.
1: Μην το πείτε.
0: Του Καρβέλα.
1: Πείτε σωστή απάντηση μόνο στο Viber. 6982-951-951. Γράφετε PharmaTip, ονοματεπώνυμο. Τίτλο τραγουδιού καλλιτέχνητα. Τα υπόλοιπα μην τα πείτε που θα είναι, εντάξει.
0: Όχι. Μεταξύ μας. Μπιζέ.

0: Σήμερα, σήμερα η Ιουλία Καλυμάνη, 6 Νταν, εδώ 6 με 8, στον Τάσο Ριζόπουλο.
1: Ωραία, τι έχει να πει, είναι πανέτοιμος ο Τάσος να τις κάνει καυτές ερωτήσεις και μία ακόμα φορά.
0: Σίγουρα, επειδή ξέρω λίγο, τα κουβεντιάσαμε τον Τάσο, η Ιουλία ξέρεις ότι δεν μίλησε πολύ. Μάλλον δεν βγήκαν φωτογραφίες από το γάμο της. Είχαμε δει μόνο ένα στολισμό, τα μπεζεδάκια και...
1: Κάτι ξόφαλσα,
0: ναι, έτσι ναι, λίγο ναι, από το χώρο τα υπόλοιπα. Εγώ δεν είδα κάτι να πω. Α, αυτό είναι. Θα μιλήσει και γι' αυτά η Ιουλία. Έχει πάρα πολλά να πει. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ να είστε, 6 ώρα, με τις εκπλήξεις που... Να, εμείς νωρίτερα είχαμε τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στην παρέα μας. Θέλω να πω πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Τα μηνύματα που βλέπω έρχονται και στα social αλλά και στο Viber, δηλαδή. Πάντοτε μας κάνουν και χαμογελάτε, να χαμογελάμε, να το ξέρετε πολύ πολύ.
1: Και εμείς θα χαμογελούσαμε, αν δίνατε 10 λεπτά ο καθένας, δηλαδή αυτό το λέω εγώ τόσες μέρες.
0: Επιστρέφω. Ήρθες όμως ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, δεν συμφώνησε με αυτό που είπες.
1: Τι είπε, αφού είπε εμείς να του δώσουμε λεφτά.
0: Δεν συμφώνησε. Δηλαδή κάπως αλλιώς πρέπει να χειριστείς αυτό το κομμάτι.
1: Τι 10 λεπτά μοιράτε, κάτω να πέσουν, κάτω να τα δεις, δεν τα πάρεις.
0: Τα κλωτσάς. Γι' αυτό δεν βάζουν. Γιατί είναι λίγα. Σου λέει τι να μπω τώρα στη διαδικασία να πάρω το κινητό, να μπω στο e-bank. Να στείλω 10 λεπτά. Όχι, άστο. Στέλνω αγάπη.
1: Στείλτε 10 ευρώ.
0: Αγάπη μόνο.
2: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
3: Τι θέλεις?
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Νούμερο 4.
8: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει.

0: είσαστε μόνοι σας, δεν είσαστε μόνοι σας. Έχετε το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά, στο λεξιλόγιο μας. Όχι, είμαστε παρέα, είμαστε μαζί, είμαστε εδώ. Μάνος και Μιράντα, ο Γιώργος επιστρέφει αύριο, που θα έχουμε και καλεσμένη την Κατερίνα Διδασκάλου, να ξέρετε.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε την υπέροχη αυτή ηθοποιό. Τώρα όμως διαβάζουμε και μία.
0: Και αλήθεια λέμε.
1: Αυτό είναι η επιβεβαίωση, να ξέρετε.
0: Εντάξει, να καταλαβαίνετε.
1: Όχι ότι το έχουμε κανονίσει.
0: Αχ, Μιράντα, ναι. Τώρα που θα κάνουμε σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, για πες μου τι θα.
1: Επειδή.
0: Αχ, τι θα
1: για έφηβους θα μιλήσουμε.
0: Αυτό, για πες.
1: Δεν ταυτιζόμαστε. Εγώ μπορώ να ταυτιστώ με την. Έχω τα νύψια μου έτσι σε αυτή την ηλικία περίπου. Υπάρχει ένας προβληματισμός για την επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση. Το ΕΚΠΑ έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι το 25% των εφήβων στρέφονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο.
0: Πολύ καλό και έξυπνο, γιατί είναι το μέλλον το διαδίκτυο. Αλλά εξαρτάται τι.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα να γίνουν προγραμματιστές.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Άρα αυτά είναι ξεπερασμένα, Μιράντα. Ναι. Πλέον να χειρίζονται τα νέα εργαλεία, γιατί κάθε εβδομάδα προβάλλουν και άλλα 10.
1: Ούτε με το AI θέλουν να ασχοληθούν.
0: Όχι μόνο το AI, υπάρχουν πολλά.
1: Ναι, social media και content creators να γίνουν. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
0: Να σας πω κάτι, ότι τα content creators και αυτοί οι influencers κτλ. Έχει ξεπέσει λιγάκι το θέμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά το 19, το 20 πριν τον COVID, μέσα στον COVID.
1: Δεν ξέρω
0: έτσι.
1: Αν το λες από θέμα οικονομικών απολαβών.
0: Ναι, και
1: τώρα τους ψάχνουν κιόλας πριν να είναι δηλωμένα στην εφορία και το ένα άλλο. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι και από άλλο, και άλλη πτυχή. Δηλαδή δεν έχει τόση επίδραση το ότι ο καθένας βγαίνει, κάνει στα social ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Σε κάποιον είναι τυχερή του μέρα ή τυχερή φάση. Κάποιος άλλος μπορεί να κάνει πολύ αξιόλογο και πολύ έτσι προσεκτικό
0: περιεχόμενο.
1: Και να μην. Δηλαδή μην την ψάχνετε. Εγώ λέω πάρτε και ένα πτυχίο. Μάθετε για μια τέχνη τύπου, ξέρω εγώ, υδραυλική, παντοπλακάδες, ελαιοχρωματιστές.
0: Εγώ είμαι η Μιράντα Πλακάς. Λέω πολλές ατάκες και σπάμε πλάκα.
1: Πολύ, πολύ πλακάς. Γελάω μόνη μου.

0: τόσο. Αχ, τραγουδάω καλύτερα.
1: Τραγουδάρα. Αυτό το τραγουδάει και ο Θέμης Παναγιωτής μαζί με τον Θοδωρή Μαραντίνη που έρχονται τις Κυριακές στο Συγκρούμ.
0: Τι ωραία!
1: Κάνουν έτσι ένα παρτάκι, ωραίο από ό,τι φαίνεται τα παιδιά εκεί.
0: Συνύπαρξη αυτή.
1: Yes! Και θα μας αρέσει πάρα πολύ. Θα έχει πολύ καλό καιρό τώρα αυτή την Κυριακή. Δεν πιστεύω να βρέχει. Οπότε θα είναι μια ωραία ευκαιρία έτσι να πάμε και από νωρίς.
0: Κυριακή είναι από τις 11.
1: Μια χαρά.
0: Συγκρού 3. Εκεί είναι το Συγκρού. Εντάξει, στη Συγκρού είναι. Και είναι ένα γρόσι μαζί. Βλέπω και την αφίσα εδώ, ωραιότατα. Έτσι με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πάντα φυσικά.
0: Με τις κιθάρες στα παιδιά εκεί.
1: Τέλειο. Παρείστικο έτσι το όλο θέμα. Πολύ πάμε να δούμε τώρα μια βόλτα στο δρόμο τη πόλη. Τι γίνεται.
0: Παρείστηκα και οι φίλοι οδηγοί ή ο καθένα στο δρόμο του ευτυχώς.
2: Μάλλον το δεύτερο. Δεν έχουμε τουλάχιστον κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στου δρόμου τη πόλη αυτή τη στιγμή. Λίγες μόνο καθυστερήσεις στην Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
1: Αυτή που ερμηνεύει το τραγούδι που έκανα εγώ που είπα πιο πριν.
0: Ναι.
1: Άντε το πήρε το ποτάμι.
0: Αυτή είναι. Αναβήσει τραγούδισε λίγο πριν ο Μάνος, ακριβώς αυτό το τραγούδι το Αιγαίο. Ναι, ήσασταν πάρα πολύ σωστοί κι εσείς, αλλά και ο Μάνος το είπε τέλεια.

0: Προπαρασκευή, ημέρα όμορφη, 15 του Οκτώβρη, Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ για λίγα λεπτά ακόμη. Για να δείξουμε, ή μάλλον να διώξουμε.
1: Να διώξετε τι, το άγχος.
0: Το άγχος. Εσείς πρέπει τα γόρια να μην έχετε τόσο άγχος σε κάποια πράγματα.
1: Έλα ρε, γιατί.
0: Γιατί.
1: Κοίτα, για τους άντρες λέει υπάρχουν κάποιες στρατηγικές προσέγγισης και να αρχίσεις λέει σιγά σιγά να κάνεις μασάζ.
0: Λοιπόν, εστιάζουμε σε ένα κομμάτι. Αν δεν καταλάβετε το υπονοούμενο του Μάνου, έτσι εγώ το ήχος που πήρε λίγο. Μιλάμε για την πράξη που κάνετε με τον άνθρωπό σας, που μπορεί να μην γνωρίζετε.
1: Όχι μόνοι σας.
0: Ναι, ή να είναι μια νέα σχέση τέλος πάντων και υπάρχει ένα άγχος εκεί της απόδοσης.
1: Ναι.
0: Θα αποδώσω καλά, θα αρέσω.
1: Ξεκινήστε μια ήπια λέει μορφή σωματικής οικειότητας, όπως ένα χαλαρωτικό μασάζ.
0: Μασαζάκι, ναι.
1: Έτσι, και όλο αυτό θα βοηθήσει λέει να υπάρχει μια σύνδεση, μια υπανασύνδεση. Η αποσύνδεση από το άγχος, παιδιά.
0: Σύνδεση, αποσύνδεση.
1: Όλα.
0: Δεν θέλει άγχος, παιδιά. Άμα είναι να είστε αγχωμένοι, πείτε καλύτερα. Να σου πω να το κάνω.
1: Να το αφήσουμε άλλη φορά. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχουν και άντρες που γνωρίζουν που πάντα τέσσερα και προσέχουν και γενικότερα κατανοούν την γυναικεία φύση.
0: Παραδείγματος χάρη, μήπως και ιδιαίτερα.
1: Γιατί
0: το επόμενο που είναι να πεις είναι αυτό.
1: Κοίτα, γιατί υπάρχουν λέει στρατηγικές αποφυγής που δεν είναι τόσο πετυχημένες. Ας πούμε, οι γυναίκες πολλές φορές προσποιούνται.
0: Κοίταξε, αυτό έρχεται μετά από χρόνια.
1: Τι, να προσποιείσαι.
0: Παιδί μου, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει στη ζωή ενός ανθρώπου. Υπάρχει μια κούραση, υπάρχει μια, πώς το λένε, ρουτίνα, και ένα αυτό.
1: Άντε να τελειώνουμε και αχ, τελείωσα. Άντε πάμε, μωρά μου, να παρακινούμε καμιά πίτσα, να δούμε καμιά σειρά, καμιά ταινία.
0: Ναι, να μην σας κακοκαρδίσουμε. Τι να κάνουμε, σας βλέπουμε εκεί πέρα έτσι πως είστε ξαναμένοι.
1: Να χτυπιέστε, άντε.
0: Βαριά, ψυχικό κάνουμε.

0: Χαμός, χαμός και σήμερα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία γενικά εκπομπή χωρίς τον Γιώργο Τσεσμετζίν.
1: Είδατε, μωρέ,
0: όλα πάνε πολύ ωραία. Τέλεια, φανταστικά, εξαιρετικά. Σε δωρε αύριο που θα λείπω εγώ να το πω.
1: Θα λείψει η αύριο.
0: Θα ξενερώσει αύριο, θα δει. Τώρα έχει πάει 12 η ώρα και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ενώ αύριο θα βγει από εδώ ψυχολογικά ράκο.
1: Φτάνει, βρε, μην λε τέτοια πράγματα. Εγώ καλά περνάω. Και με τον... Βασικά θέλω να είστε και οι δύο εδώ. Δεν μπορώ να λείπει κανένα.
0: Μου το χαλά τώρα.
1: Κοίτα, είμαι σε μια ένταση η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή. Θα φανεί μετά το τέλος της εκπομπής πώς θα είμαι. Σας ρωτήσαμε σήμερα στο Facebook το υποθετικό σενάριο στην πρώτη κοινή σας απόδραση με τη νέα σας σχέση. Σε αποκαλεί με το όνομα του πρώην ή της πρώην. Εσύ τι κάνεις, Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι και φίλες?
2: Η Αλεξάνδρα το έβγαλε το συμπέρασμα, λέει έχει κόλλημα, οπότε του αφήνεις χώρο να ξεκαθαρίσει.
0: Α, εγώ άκουσα έχει κόλλημα. Οπότε εντάξει.
1: Έχω κόλλημα για ώρα ανάγκης κάθε φορά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο πριν πόσο καιρό χώρισε και πόσο χρονικό διάστημα ήταν μαζί, λέει η Φωτεινή.
1: Να
2: τα ξεχωρίσουμε, λέει.
0: Λέει.
2: Η Εμμανουέλα λέει: Αντικελεσίγα, τι έγινε. Τον αποκαλώ απλό και εγώ με το όνομα του πρώην και δεν ζητάω καν συγγνώμη.
0: Οφθαλμών, αντιοφθαλμού.
1: Και βλέπουμε πώς πάει αυτό.
2: Ένα ακροατή εδώ λέει: Να μην γίνει την ώρα που κάνουμε κλείνουμε σημεράκι και όλα καλά.
1: Σωστό κι αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση.

0: Όχι ρε, πάτε και σε άλλα ραδιόφωνα. Πάτε, πάτε, σας προκαλούμε. Πάλι εδώ θα γυρίσετε. Ούτως ή άλλως, γιατί φυσικά το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 έχει αποδείξει τη δυναμική του εδώ και πολλά χρόνια.
1: Περνάμε καλά. Αυτό είναι. Σας κάνουμε και εσάς να περνάει η ώρα. Σας ευχάριστα. Σας συντροφεύουμε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στη γυμναστική, στο σπίτι.
0: Στο σεξ. Πόσες φορές μας έχετε στείλει εδώ που από πίσω παίζει
1: φωνές
0: μας και εσείς δίνετε πόνο.
1: Είναι κρυφός πόθος. Μάλλον το κρυφό αποθυμένο του Μάνου αυτό.
0: Όχι, το έχω δει.
1: Πού μωρέ το είδες.
0: Κάποτε...
1: Την ώρα που έκανες εσύ.
0: Όχι εγώ που έκανα, κάποτε. Αλλά ακούγονταν κάποτε.
1: Δεν ξέρω, εμένα δεν μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, ούτε έχει στείλει κανείς μήνυμα. Κάνουμε και πολύ νωρίς εκπομπή. Θα μου πεις αυτά δεν έχουν ώρα.
0: Και στέλνουν, λέει, την ώρα που κάνω σε ένα βίντεο.
1: Θέμα.
0: Σας ακούω.
1: Στο Μάνο σπίτι το απευθεία. Εγώ δεν θα ήθελα να το δω. Ευχαριστώ. Δεν γουστάρω να παίρνω μάτι. Να είστε καλά. Σας ρωτήσαμε όμως και στα story μας στο Instagram αν θα βγαίνατε ραντεβού με κάποιον που δεν έχει social. Μάνο θα βγαίνει, εσύ δεν μου πες.
0: Το 100% νομίζω θα βγαίνει με κάποιον που δεν έχει social.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι, λέει το 78%.
0: Μόνο, πάλι καλά, εντάξει.
1: Όχι, λένε το 22. Ίσως κάποιος ρε παιδί μου θέλει να τσεκάρει ή τέλος πάντων να βλέπει ότι ο άλλος υπάρχει και κάπου εκεί τριγύρω.
0: Ναι.
1: Μην. Δεν ξέρω τι. Μην δεν μπορεί να παρακολουθεί τη ζωή.
0: Πώς ήμασταν πριν τα social.
1: Μια χαρά ήμασταν. Πάρα πολύ καλά ήμασταν.
0: Μια χαρά ήμασταν, δεν θέλουμε.
1: Άσε που χειριστεί τώρα το χέρι μου τώρα τενοντίτητες από αυτές τις χλαμάρες.
0: Α, του καρπιό σωλήνα, Μιράντα, πρόσεχε.
1: Αυτό, προφεσόρ. Έρχεται η Ραφαηλία Ντόντογλου τώρα με πάρα πολύ ωραία διάθεση και κέφι και μπρίο και όλα αυτά και ωραίο διαγωνισμό. Και
0: αύριο εμείς... θα επιστρέψουν κανονικά εσύ με τον Γιώργο.
1: Εσύ θα λείπεις, αλλά ξέρεις ότι θα λείψεις και θα χάσεις την Κατερίνα Διδασκάλου. Αύριο εδώ θα είναι, θα μας μιλήσει και για την παράσταση Ο Γλάρος και όχι μόνο. Με πολύ χαρά την περιμένουμε. Θα μας πει, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Άντε, τα δίνω από τώρα τα spoiler.
0: Τα spoiler alert. Γι' αυτό δεν πρέπει να τη χάσετε την εκπομπάρα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ο Μάνος σας ζηλεύει. Εσείς λοιπόν μην το χάσετε και να είστε πάντα συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Μάνο Βολάνη.
0: Καλή σας μέρα.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μεγάλη τηλεφωνική απάτη με λία 4.766 λίρες και κοσμήματα αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αθήνα. Ανήλικοι μαχαίρωσαν μαθητή έξω από εσπερινό σχολείο στο κέντρο. Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Χανιά. Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη για το κύκλωμα της κλινικής γονιμότητας. Κατηγορούνται 33 άτομα. Αγρότες. Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου στις αιτήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Μεξικό. Στους 8 οι νεκροί από την καταιγίδα Ρέιτσελ. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 19. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όχι, εντάξει, απλά ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία, έπαιξε για αυτό το τραγούδι. Καταλαβαίνεις τώρα, τα καλοκαιρινά μου αισθήματα βγήκανε λίγο στη φόρα. Πίνω εδώ και τη μάτσα καρύδα μου σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Με επιτυχίες, με όλα τα ωραία. Με ένα πολύ ωραίο ήλιο στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Άμα είσαι στον ήλιο, δεν κρυώνεις. Άμα είσαι στη σκιά, θα δείξει ανάλογα. Πάντως, εγώ σας είπα, έχω τη μάτσα καρύδα μου σήμερα εδώ, την έφτιαξα στο σπίτι, είναι και βιολογική. Μια χαρά, πολύ περήφανη νιώθω με αυτή μου την. Με αυτό μου το επίτευγμα, θα έλεγε κανείς. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν πίνεις αυτό το πρωί, τον ελληνικό σου, το φρέντο σου, τον αμερικάνο σου, τον flat white iced frappuccino, τέτοια. Ναι, όπου κι αν είσαι λοιπόν, ό,τι κι αν πίνεις, ελπίζω να περνάς όμορφα. Δεν έχουμε κίνηση στη Θεσσαλονίκη πουθενά, κινείστε κανονικά με προσοχή και με Κοσμοράδιο. Και αν πίνεις γρανίτα από λεμόνι, αυτό το τραγούδι είναι ειδικά για σένα.

Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Τότογλου και σου έχω ένα διαγωνισμό για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση του Αντών Τσέχοφ. Είναι το έργο του 1903 συγκεκριμένα. Ο Βυσσινόκηπος. Η Λιουμπόφ επιστρέφει με την κόρη της Άνια στο πατρικό της σπίτι στη Ρωσία ύστερα από 5 χρόνια. Οι σπατάλες και η κακοδιαχείριση τη βρίσκουν βουτυγμένη στα χρέη και αντιμέτωποι με τον πληστηριασμό του σπιτιού της και του μεγάλου Βυσσινόκηπου, που το περιβάλλει και μαζί με τον αδερφό της είναι ανήμποροι να κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση για να αποτρέψουν την πώληση, ενώ ταυτόχρονα ο Λοπάνιχ, έμπορος και γιος ενός σκλάβου του πατέρα της Λιουμπόφ, είναι έτοιμος να δράξει την ευκαιρία και να αγοράσει την ιδιοκτησία τους. Τι θα γίνει, δεν θα σου πω, θα το δεις το Σάββατο 17 του μήνα στις 8:30 στο Βασιλικό Θέατρο, δηλαδή στην πλατεία Λευκού Πύργου εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, εδώ κοντά είναι. Για να μπει στην κλήρωση, θέλω ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982951951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη Βυσσινόκηπος. Καλή τύχη.

0: ρωτάς και να τα Θοδωρίδου τραγούδι που μας ταξιδεύει κάπου αλλού, λίγο στα παλιά. Κοσμοράδι 95 και 1 και ανεβαίνουμε μαζί με 18 βαθμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και την υγρασία στο 44%. Η μέγιστη για σήμερα είναι η 20 όπως και για αύριο. Έτσι θα συνεχίσουμε βασικά όλες τις υπόλοιπες μέρες, την υπόλοιπη εβδομάδα σίγουρα. Μέχρι και την Τετάρτη μας βλέπω με ήλιο, με σύννεφα. Μπορεί να βρέξει σε κάποια φάση και η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι εκεί 20 το μεσημέρι, θα πέφτει στους 13 εκεί το βράδυ, ξημερώματα. Ό,τι πρέπει για φθινόπωρο, αν με ρωτάς. Είναι η περίοδος του δερμάτινου μπουφάν. Εγώ έτσι την αποκαλώ τουλάχιστον. Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί, οπότε χρόνια πολλά σε αυτούς. Και εμείς ακούμε αποκλειστικά από τον Γιώργο Κακοσέο νέο τραγούδι. Από συνήθεια, δυνάμωσέ το και απόλαυσέ το.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: σου τα δώσει. Καταρίνα Λιόλιο για λογαριασμό στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Φυσικά τα λέμε ραδιοφωνικά και ωραία. Και σου έχω pick the song, δηλαδή αυτή τη φάση που καθημερινά σας ρωτάω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε ανάμεσα σε 2 και εσείς ψηφίζετε το δικό σας αγαπημένο μέσω του Instagram. Για σήμερα έχουμε ένα battle. Έχουμε 2 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Vegas, φιλί. Νικηφόρος, τα λέμε το βράδυ.
1: Τα λέμε το βράδυ που θα έχει πέσει σκοτάδι.
0: Ένα από τα δύο θα είναι το τυχερό που θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Ένα θα είναι αυτό που θα ψηφίσετε οι περισσότεροι. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram. Η ψηφοφορία τρέχει εκεί στο Κοσμοράδιο κατ' Παύλα 951. Λοιπόν, κατά τα άλλα, φυσικά μένεις εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Έχουμε και άλλο διαγωνισμό, να ξέρεις. Και φυσικά έχουμε επιτυχίες από τα παλιά και από τα καινούργια. Πάμε λίγο στα παλιά με τον Αντώνη Ρέμο. Δεν τελειώσαμε στους 951.

0: Βέρτης, να χαμογελάσω. Φυσικά να χαμογελάσεις, γιατί είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1 και σαν εδώ δεν θα βρεις αλλού. Είναι γεγονός. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, τότε γλυκά τα λέμε από τις 12 μέχρι τις 2. Είμαστε παρέα φυσικά στους 9, 5 και 1. Και θέλω να σου πω ότι αύριο έχουμε πολύ δυνατό event. Όχι, αύριο είναι Παρασκευή. Το Σάββατο λοιπόν, 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, έρχεται η Victoria's Secret, ανοίγει το νέο της κατάστημα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στο Mediterranean Cosmos, εδώ στην πόλη μας θα είναι. Οπότε δεν το χάνεις αυτό. Θα έχει και τα δωράκια, θα δεις και τις αγαπημένες σου συλλογές, θα δεις και τις καινούργιες που έχουν κυκλοφορήσει τώρα λόγω ημερών. Ξέρεις, η Victoria's Secret έχει τη τιμητική της αυτό το μήνα. Αξίζει να είσαι εκεί από την πρώτη στιγμή, γιατί έχει πολλές εκπλήξεις. Είπαμε αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στο Mediterranean Cosmos. Μην το χάσεις και μείνε στο Κοσμοράδι 5 και 1. Στη δεύτερη μας ώρα έχουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, έχουμε Ελένη Φουρέιρα, έχουμε Ρία Ελληνίδου. Όλα τα ωραία παίζουν εδώ.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ. Ναι,
3: γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα κόλλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης, 24ωρη λειτουργία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πειραιάς, εντοπίστηκε τμήμα Όλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού για τις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας. Κυριάκος Μητσοτάκης, την 1η Νοεμβρίου προβλέπεται η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία. Τραπεζούντα, ζητά από την Άγκυρα την επιστροφή κοιμηλίων της Παναγίας Σουμελά. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τα ίδια και Μιχάλης Αντιγιάννης. Μία από τα ίδια είμαστε και εμείς. Και σήμερα μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Η Μίρα Φαηλία Δόντογλου στην Κοσμό ραδιοφωνική σου παρέα. 1:03 πρώτα λεπτά. Με κίνηση στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, αν κατευθύνεσαι ανατολικά από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων και στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί κάτω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, που τα πράγματα κλασικά είναι λίγο ζόρικα σε εκείνο το φανάρι. Μιλώντας για φανάρια στο κέντρο, θα κάνετε μόνο στα φανάρια υπομονή. Λίγο Σαστενά, λίγο Βενιζέλου, λίγο Ιώνος Δραγούμη, όπως και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή και σε σημεία της Όλγας και της Εθνικής Αντιστάσεως. Φυσικά θέλουμε τα μάτια στο τιμόνι, να τα λέμε και αυτά, γιατί δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα. Ανάβουμε και κανένα φλάσκα από κάπου, δεν κάνει κακό. Λοιπόν, αυτά έχω να παρατηρήσω για τώρα. Πάμε να ακούσουμε λίγη Ελένη Φουρέιρα και Jackie O. Δυνάμωσε το.

0: το πω.
1: Η καθημερινότητα και Γιάννης Πλούταρχος στο Κοσμοράδιο 95 και ένα Βόγκους. Μόνο επιτυχία στα φιλιά μου να στείλω στο Μάριο, τον Αναστάσιο, την Ελένη, το Βαγγέλη που είναι στην Κοζάνη και σήμερα δουλεύει, λέει, σπαστό. Στην Άσυρο Θεσσαλονίκη, σε όλους όσους ακούτε από εκεί, από όπου και αν ακούτε. Φιλιά να στείλω και στην Κυριακή που είναι φυσικά στην παρέα μας και σήμερα. Θέλω να σας πω ότι το πρωί είχα μια έτσι φαϊνή ιδέα να φτιάξω μάτσα αντί να πάρω φρέντο εσπρέσο.

0: επιλέγοντας το κατάλληλο στρώμα για εσάς, καθώς και το πάπλωμα και το μαξιλάρι που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος.
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η Electronet, ο Βουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, ο Βουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.

Δεν ταιριάζει ο έρωτας στους αισθηματίες. Happy End και Δέσποινα Βανδύ στο Κοσμοράδι 95,1. Η Μιραφαλή Ντόδογλου και σου έχω το δεύτερο μας διαγωνισμό για σήμερα. Άλλο ένα έργο του Αντών Τσέχοφ του 1895 αυτή τη φορά. Ο Γλάρος, λοιπόν, η Αρκάντινα, διάσημη ηθοποιός, φτάνει στο εξοχικό του αδελφού της για το σουκού και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια καταιγίδα αντικρουόμενων επιθυμιών γενικά. Ο γιος της αγωνίζεται να βγει από τη σκιά της καθώς κυνηγά τις δικές του καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Ο εραστής της, ένας διάσημος συγγραφέας, γίνεται αντικείμενο θαυμασμού και έρωτα για την επίδοξη νεαρή ηθοποιό Νίνα. Γενικά οι ζωές τους εμπλέκονται σε ένα τοπίο έρωτα φιλοδοξίας και απογοήτευσης, όπου όλοι επιθυμούν κάτι που δεν μπορούν να αποκτήσουν. Αχ, να ήταν έτσι στη ζωή όλα. Βασικά είναι έτσι νομίζω. Αλλά μη φιλοσοφήσω τώρα, γιατί σου λέω για την παράσταση. Λοιπόν, είναι για το Σάββατο 17 του μήνα στις 6 στο Αριστοτέλειον, δηλαδή Εθνική Αμήνη 2, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση, θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 698-29-51-951 με το ονοματεπώνυμό σου κενό και τη λέξη θέατρο. Για ακούμε Θοδωρή, φέρει στο τέρμα.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

ο Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, υπέροχη συνεργασία και χάρτινες αγάπες. Είναι φρέσκο, το άκουσες πρώτη φορά στο Κοσμοράδι 95,1. Εδώ το ακούς και σήμερα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυστή παρέα σου μέχρι τις 2 και μέχρι τώρα. Βασικά είναι η στιγμή που ψηφίσατε για το Pick the Song, είναι το καθημερινό μας battle. Η καθημερινή μας, έτσι, το καθημερινό μας δίλημα για το ποιο τραγούδι θα παίξει στον αέρα. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε Vegas και Φιλί και Νικηφόρο τα λέμε το βράδυ. Νομίζω πρώτη φορά βάζουμε το Vegas και το Φιλί στο Κοσμοράδιο είναι 5-1 σε Pick the Song, ενώ όχι γενικά. Αυτό είναι το νικητήριο, αυτό ψηφίσατε. Απολαύστε το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να περνάς και να μένεις, γιατί σαν το Κοσμοράδιο δεν θα βρεις εγώ έτσι, ξέρω. Είμαι η Ραφαηλία Τζόγλου και τα λέμε από τις 12 το μεσημέρι και σχεδόν δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε και έχω να σου πω ότι σήμερα άμα δεν δουλεύεις, άμα τελειώνεις νωρίς ή άμα οτιδήποτε τέτοιο, είναι πολύ ωραία ώρα αυτή τη στιγμή για μια βολτίτσα στην παραλία, να πάρεις τον καφέ σου, να πάρεις και κανένα σνακ τώρα, ξέρεις αν είσαι σαν εμένα πιναλέον, να πάρεις και τα ακουστικά σου, να βάλεις Κοσμοράδιο και να κάνεις τη βολτίτσα σου τώρα που δεν έχει και πολύ κόσμο και που έχει και λίγο νορμάλ καιρό σήμερα στους 19 είμαστε αυτή τη στιγμή. Ό,τι πρέπει είναι και ο Βασίλης Χαροκόπος πρόκειται να μείνει στη συντροφιά σου για το επόμενο 2 ώρα να τη γεμίσει μουσική και ωραία vibes. Και όσο για εμάς, αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής. Φυσικά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τζόγλου και μέχρι τότε να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για έφηβους θα μιλήσουμε.
2: Αυτό, για πες.
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός για την επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση. Το ΕΚΠΑ έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι το 25% των εφήβων στρέφονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Social media και content creators να γίνουν. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
2: Να σας πω κάτι. Ότι τα content creators και αυτοί οι influencers κτλ. Έχει ξεπέσει λιγάκι το θέμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά το 19, το 20 πριν τον COVID, μέσα στον COVID.
1: Δεν ξέρω αν το λες από θέμα οικονομικών απολαβών.
2: Ναι, και
1: τώρα τους ψάχνουν και όλες πριν να είναι δηλωμένα στην εφορία και το ένα τ' άλλο. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι και από άλλο, και άλλη πτυχή. Δηλαδή δεν έχει τόση επίδραση. Μην την ψάχνετε. Εγώ λέω πάρτε και ένα πτυχίο. Μάθε για μια τέχνη τύπου, ξέρω εγώ, υδραυλική, πλακάδες ή ελαιοχρωματιστές.
2: Εγώ είμαι η Μιράντα Πλακάς. Λέω πολλές ατάκες και σπάμε πλάκα.
1: Πολύ, πολύ πλακάς. Γελάω μόνη μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11.79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2.99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κύμα ακρίβειας σήμερα στις 6 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς. 40 λεπτά η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Κακοκαιρία στην Εύβοια. Υπερχείλησε ο Κυρέας ποταμός. Προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Νιγηρία. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0 και έμεινε εκτός οκτάβας στο Σανγκάι Μάστερς.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα κολλασμένα.
1: Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Είναι ένα πολύ ωραίο μεσημέρι για όλους το μεσημέρι Πέμπτης. Με εμάς παρέα και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους. Όπου καθυστερεί συναντά αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και σε σημεία σε Αγίου Δημητρίου Παλαιού Σταθμού, Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντά και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη. Γενικότερα στα ανατολικά έχουμε ψιλοχαμό, παιδιά, αυτή την ώρα. Παπάφημα Παπαναστασίου στην Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Συνδίκα Λόγω Έργων, σε Νικολάου Πλαστήρα και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακώς, προβλήματα έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, όπως και στο ρεύμα προς δυτικά. Κάποια προβλήματα υπάρχουν σε σημεία χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί σε αναπεριπτώσεις κεντρικά και ανατολικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, τι έρχεται, έρχεται Peggy Zina με τραγουδάρα από το παρελθόν. Ματώνω λοιπόν και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ιουλία Καλυμάνη, τα καλύτερα που έλκονται και φυσικά έρχονται πάντα εδώ στους 9.5 και ένα είναι αγαπημένο, έπαιξε μόλις το μεσημέρι Πέμπτης και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως νέα επιστημονική έρευνα εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι μαθαίνουν πιο εύκολα ξένες γλώσσες. Το μυστικό φαίνεται να βρίσκεται στην ακουστική ευαισθησία, δηλαδή στην ικανότητα του εγκεφάλου να αντιλαμβάνεται λεπτές διαφορές στους ήχους και την προφορά, όπου σε μελέτη με 67 Ιάπωνες που μάθαιναν αγγλικά, όσοι διέκριναν καλύτερα τους ήχους κατάφερναν να κατακτούν γρηγορότερα τη σωστή προφορά. Αντίθετα, άλλοι δυσκολεύονταν επειδή προσπαθούσαν να προσαρμόσουν τους νέους ήχους σε εκείνους της μητρικής τους γλώσσας. Οι επιστήμονες λοιπόν επισημαίνουν ότι η υπερβολική έμφαση στη γραμματική και την αποστήθηση μπορεί να παραμελεί την ακουστική εξάσκηση, με βασικό συμπέρασμα να είναι πως η συστηματική ακρόαση, η επαφή με τη γλώσσα και η εξάσκηση στην προφορά μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην εκμάθηση της νέας γλώσσας. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο μας αρέσει, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 9:51. Αργότερα, παιδιά, στις 3:30 έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό για τρεις πάρα πολύ ωραίες θεραπείες. Οπότε έχουμε να πούμε και να κάνουμε διάφορα και σήμερα. Αλλό λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber που μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις. Γενικότερα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε όσους σήμερα έχετε γενέθλια. Πολύχρονη παιδιά, υγεία και επιτυχίες για όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Λουκιανό και Λουκιανή σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας, να είστε γεροί. Επίσης, όπως κάθε μέρα, καλησπέρες εννοείται να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Εμείς αμέσως πηγαίνουμε για μουσική. Σειρά παίρνει τραγουδάρα από το παρελθόν, αγαπημένος μου Αντώνιο. Μόνος μου παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9:51.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

αγαπημένο ο Θοδωρής Φέρης, πάλι είναι οριακά ύμνο στο τραγούδι. Έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή να κουμπά τους 18. Σήμερα ανεβήκαμε 3 βαθμούς και τη σημερινή ημέρα να περιμένουμε συννεφιές, όπως φαίνεται τουλάχιστον από το μεσημέρι. Και έπειτα από αύριο Παρασκευή, όπως και το Σάββατο, βλέπω ήλιο. Κατά βάση άλλαξαν τα πράγματα και κατά περιόδους κάποιες συννεφιές μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας με μέσο όρο θερμοκρασίας στους 19. Μια χαρά, ό,τι πρέπει. Από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι έτσι κάποιο σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και εννοείται σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Τώρα μουσική, μοναδική Νατάσα Φορτηγό, παίρνει σειρά και το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Τι ωραίο τραγούδι, μέλισσες, έλεγες, έπαιξε μόλις στους 9.51 και εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και αμέσως στα μουσικά νέα να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα απολαμβάνουμε αποκλειστικά Γιώργο Κακοσέο με τίτλο Από Συνήθεια. Βέβαια με τη νέα εβδομάδα από Δευτέρα έρχονται δύο ολοκένουργες αποκλειστικότητες και ολοκένουργια Πάολα με τίτλο Τελευταία Μοναξιά, όπως και Λένα Ζευγαρά για ακόμα μία φορά διαχειρός φίβου με τίτλο Αδέσποτο, οπότε και τα απολαμβάνουμε παρέα από Δευτέρα. Από την άλλη τώρα, μια βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις, και όταν λέμε μακριά εννοούμε Νέα Υόρκη. Οπότε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνεις τις outlet αγορές σου στο One Salonica, κρατάς την απόδειξή σου και συμπληρώνοντας τη νέα φόρμα συμμετοχής στο onesalonica.com μπαίνεις στην κλήρωση για ένα dream trip για δύο στην Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Οπότε πρώτη στάση One Salonica, επόμενη ίσως Νέα Υόρκη. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο μεγάλος αυτός και σε ηλικία, συγγνώμη, ναι. Αλλά είναι.
2: Είναι.
1: 80 ετών πλέον.
2: Έφτασε 80, ο Τόλσα Κίνγκ.
1: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
2: Ναι.
1: Ποιος?
2: Τόλσα Κίνγκ, πώς το λένε. Εγώ παίζει σε μια σειρά που είναι.
1: Το Ράμπο τον ξέρω.
2: Τώρα παίζει σε μια σειρά η οποία έχει ανανευθεί και για τέταρτη σεζόν και για πέμπτη, μάλλον θα πάει. Που σαρώνει πραγματικά.
1: Έτσι εξηγείται. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό.
2: Για πες.
1: Γιατί λέει δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη και δουλεύω ακόμη, διότι πρέπει να πληρώσει το γάμο τη κόρη του.
2: Άντε ρε.
1: Ως πατέρας που είναι, αναλάβει την υποχρέωση.
2: Τα πεθερικά, όχι.
1: Είναι άπλας μάλλον.
2: Είναι άπλας.
1: Γιατί νομίζω, όχι, το Γλέντι το πληρώνει ο γαμπρός.
2: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, ούτε εγώ. Όταν θα κάνουμε, θα μάθουμε.
2: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, θέλω να μου πεις αν ο Σιλβέστερ έχει άλογα. Αν έχει ιδιόκτο τίποτα σε στάβλο και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι. Γιατί θα τον λέγανε Σιλβέστερ Σταυλώνε.
1: Ωρε φίλε, τι με βρήκε πάλι, τι με βρήκε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Όλα θέατρο.
6: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
7: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Προσωρινή διακοπή καταχώρησης μεταβολών στο ληξιαρχείο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Συνελήφθη κοντά στα διόδια Ωρεοκάστρου 18χρονος Πακιστανός για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Λυκόβρηση. Χειροπέδεσε δύο νεαρούς για απάτη σε βάρος 90χρονης από την οποία απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Αγρότες. Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου στις αιτήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Ουσμπεκιστάν. Τα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων θα τιμωρούνται πλέον με ισόβια κάθριξη.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Κυριακές και ένα live που έρχεται να αλλάξει τις Κυριακές της πόλης. Αυτή την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-077-269.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Προσωρινή διακοπή καταχώρησης μεταβολών στο ληξιαρχείο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Συνελήφθη κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου 18χρονος Πακιστανός για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Λυκόβρηση. Χειροπέδεσε δύο νεαρούς για απάτη σε βάρος 90χρονης από την οποία απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Αγρότες. Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου στις αιτήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Ουσμπεκιστάν. Τα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων θα τιμωρούνται πλέον με ισόβια κάθριξη.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης, η καλύτερα προ-Παρασκευής, γιατί έτσι μας αρέσει και το γουστάρουμε περισσότερο. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως καθυστερεί συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης μέχρι και το φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και σε σημεία σε Αγίου Δημητρίου Πολυτεχνείου Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα επίσης συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπάφη, Παπαναστασίου, στη Βασιλής Σόλγας, στο ύψος της Συνδίκα λόγω έργων, σε Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός, προβλήματα έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, και στο ρεύμα προς δυτικά κινητικότητα υπάρχει από την Τριανδρία μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σημεία και ανά περιπτώσεις αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας έρχεται Δέσποινα Βανδύ, Να τη χαίρεσαι. Παίρνει σειρά και για ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στους 9.51.

άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ματιά με γράφει την βάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά στην τροχή.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Μοναδικός μας ζω, λείπει πάλι ο Θεός. Τι τραγουδάρα, το απολαύσαμε παρέα στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως να πούμε πως σήμερα, παιδιά, είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, όπως και η μέρα υγείας του μαστού, με σκοπό την υπενθύμηση σε κάθε γυναίκα, περισσότερο στις γυναίκες, για τη σημασία του πάρα πολύ σημαντικού τακτικού προληπτικού ελέγχου, της έγκαιρης διάγνωσης και της συνολικής φροντίδας της υγείας του μαστού. Τώρα στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα 15 του Οκτωβρίου, να πούμε πως το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος διδάκτορ, δικτάτορ. Αργότερα το 1993 το Νόμπελ Ειρήνης μοιράζονται οι Νοτιοαφρικανοί δόκτορ Φρανκ Ντεκλέρ και Νέλσον Μαντέλα. Όπως τέλος το 2003 ο Βασίλης Χατζηπαναγής, σε ψηφοφορία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αναδεικνύει το καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 ετών. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχεται ο σημερινός μας διαγωνισμός. Οπότε μένεις κόσμος συντονισμένος και εγώ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
2: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Νούμερο 4.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.

0: τον εαυτό μου πιο.
1: Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Morris 12.000 BTU Α3 Plus με WiFi μόνο 359 ευρώ. Morris, η αγάπη σας μετράει.

Απόλυτη αναβίση. Όχι γιατί έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και καλησπέρα σε όλους, είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Και κοιτάζω στο ρολόι τι βλέπω, παιδιά. Βλέπω λοιπόν ότι δείχνει 3.30 οριακά. Οπότε αμέσως και χωρίς καθυστέρηση πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό, ο οποίος είναι ό,τι πρέπει για την συγκεκριμένη περίοδο. Για τρεις αποτριχωτικές θεραπείες Laser Soprano Eyes για μπικίνι από μία σε κάθε νικητή στο Αζαλέ, εδώ στο κέντρο της πόλης Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, όπου η συγκεκριμένη θεραπεία έχει μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας, είναι γρήγορη και ανώδυνη χωρίς αναισθητικές κρέμες, δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπείας, καθώς μπορείτε να επιστρέψετε άμεσα στην καθημερινότητά σας, όπως επίσης είναι για όλους τους τύπους δέρματος και τρίχας, για όλες τις περιοχές του σώματος και για όλες τις εποχές του χρόνου. Οπότε αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς θεραπεία κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή σας επιτυχία. Όσο για τη μουσική μας, Γιώργος Σαμπάνης, Άγρια Θάλασσα είναι πολύ αγαπημένο μου και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά στο μεσημέρι Πέμπτης. Με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εννοείται είσαι αλλά και μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί το απόγευμα στην παρέα του Τάσου Ριζόπουλου θα βρίσκεται η Ιουλία Καλυμάνη σε ακόμα μία έτσι αποκλειστική και άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη που θα απασχολήσει σίγουρα. Λες εσύ τώρα για να τα λες αυτά, κάτι ξέρεις. Αμέ, όλα αυτά λοιπόν στις 6 Νταν, αλλά και μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί το απόγευμα στην παρέα του Τάσου Ριζόπουλου θα βρίσκεται η Ιουλία Καλυμάνη σε ακόμα μία έτσι αποκλειστική και άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη που θα απασχολήσει σίγουρα. Λες εσύ

και περισσότερα φυσικά μαθαίνεις στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, Νίκος Βέρτης είναι τραγουδάρα, γιατί το μετανιώνεις, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Κατερίνα Λιόλιου, για την επόμενη ήταν η επιλογή μου για το φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα, βέβαια, λίγο πριν φύγω, στα του μπάσκετ να πούμε ότι ο Άρης με αμινάρα στο 4ο δεκάλεπτο, ενώ το παιχνίδι πήγαινε για ντέρμπι με την Τορτώνα, ξαφνικά εξαφάνισε τους Ιταλούς στο παρκέ και στο παλέ με τελικό σκορ 88-68. Έκανε το 3 στα 3 για το φετινό Eurocup. Από την άλλη, ο Ηρακλής χθες για το FIBA Eurocup κέρδισε εύκολα την Βούρτσμπουργκ με 90-73 στο Ιβανόφιο. Οπότε το λες και ιδανικό το χθεσινό βράδυ για τις ομάδες της πόλης. Τώρα στα του ποδοσφαίρου για το Champions League. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες και έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ. Όσο για σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στην Αθήνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη στις 10 για το Europa League. Φυσικά καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδες ένα διασώστη Μιράντα που καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση επειδή έβαζε γενετικό υλικό μέσα στο φαγητό συναδέλφων του.
3: Αχ, σταμάτα.
2: Και μάλιστα, κοίτα, ο Μερακλής 64 βίντεο είχε καταγράψει, τα οποία τα πουλούσε κιόλας στο ίντερνετ, 7 δολάρια το καθένα. Δηλαδή έκανε ό,τι έκανε, το έβγαζε βίντεο και το έβαζε σε ανάρτηση. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το αγόραζαν.
3: Εμένα πιο πολύ με τρελαίνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Okay. Ότι άντε, αυτό στο μυαλό του ρε παιδί μου, κάπου δεν λειτουργούσε σωστά. Οι νευρώνες είναι σε ένα βραχυκύκλωμα. Τα υπόλοιπα όμως. Γιατί θα πλήρωνε κάποιοι, πληρώνουν άνθρωποι.
2: Δεν. Τελικά.
3: Ή είναι αυτό το βίντεο έκπληξη, αγόρασε το, να σου δείξω τι.
2: Δεν είμαστε φτωχοί. Τελικά είμαστε με ελλειπή φαντασία. Βλέπεις από το πουθενά βγάζουν άνθρωποι τέτοιο. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη που έβγαλε τα πατουσάκια τη και πλήρωναν οι άλλοι για να βλέπω πατουσάκια, ας πούμε.
3: Προτιμώ να είμαι φτωχή τελικά. Δεν πειράζει.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ποιος?
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Καλαμαριάς. Ασφαλτόστρωση σήμερα στην Οδό Κοραή. Ρόδος. Νεκρός ένας άνδρας που παρασύρθηκε από τα νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί λόγω της κακοκαιρίας. Ιωάννινα. Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε πάνω από 70 κιλά κάναβης αξίας 200.000 ευρώ στην Εγνατία Οδό. Νέα σοβαρά επεισόδια στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία. Έβαλαν φωτιά στο Υπουργείο Παιδείας. Μπάσκετ. Ο Άρης κέρδισε με 88-68 την Τερτώνα και ο Ηρακλής την Βίρτσμπουργκ με 90-73.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είμαστε λοιπόν και σήμερα μετά από μια πολύ αγαπημένη ελληνική επιτυχία στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου το ραδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα είναι 5η, 15 του Οκτώβρη. Και αν το σκούτερ σου αποφάσισε να σε αφήσει σήμερα το πρωί, όποτε τα νεύρα σου δεν είναι πολύ στα καλά του, θα ήθελα να σου πω ότι στο Γερμανό έχει 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch για να κινείσαι μέσα στην πόλη, να στέλνεις τα email που θες και να συνομιλείς από το smartwatch σου χωρίς να χρειάζεται να βγάζεις και να βάζεις συνέχεια το κινητό στην τσάντα σου. Εμείς ξεκινάμε με non-stop 20 λεπτά νούμερο 1 και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ορίσατε!

Αγαπημένο τραγούδι και χαίρομαι που το απολαμβάνουμε παρέα στο νούμερο 1 και πολύ αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Και αν ψάχνει δουλειά και αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, τώρα θα μου πει τι είπα. Όχι, αλήθεια, μην αγχώνεσαι. Βρε τη δουλειά που αγαπά εύκολα στο jobfind.gr, που είναι το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα, καθώ εκεί η αναζήτησή σου γίνεται και γρήγορα και αποτελεσματικά. Πολύ απλά μπαίνει στο jobfind.gr, βρίσκει χιλιάδε ευκαιρίε εργασία και κάνει σήμερα το βήμα το οποίο θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης στο jobfind.gr, θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Οπότε, δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.

0: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος:
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες,

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιτα. Εισιτήρια στο more.com.

Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

0: να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα αγαπημένο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος Αντώνης στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, εδώ θα είμαι μέχρι και τις 6 και σήμερα μην ξεχάσεις, πέραν από το να πεις χρόνια πολλά στους αγαπημένους σου που έχουν τα γενέθλιά τους, να πεις χρόνια πολλά και στο Λουκιανό και τη Λουκιανή που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Επίσης κλείσε τις εξετάσεις σου, καθώς σήμερα είναι η μέρα υγείας του μαστού, ενώ σαν σήμερα το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορας. Και αν δεν το έχεις δει ή αν έχεις πολλά χρόνια να δεις τη συγκεκριμένη ταινία, νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα να το κάνεις. Πρώτα όμως, δυνάμωσε την ένταση, γιατί έρχεται ένα τραγούδι που αγαπώ.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Και αν θέλεις να συνομιλήσουμε και μαζί, στείλε ένα μήνυμα στο 6982-951-951 ή στο Instagram μας Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Μπορείς να μας βρεις και facebookικά με το ίδιο ακριβώς όνομα. Είμαστε στο TikTok, είμαστε στο Threads, είμαστε στο YouTube, είμαστε παντού. Έτσι ώστε να στέλνεις καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς ή τι έφαγε σήμερα το μεσημέρι. Όλα είναι καλοδεχούμενα. Τώρα όμως, ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, όπως όλα φυσικά, αλλά αυτού του έχω μια ιδιαίτερη δυναμία. Για πάμε να το ακούσουμε παρέα.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Εσύ παραμένεις κοσμοσυντονισμένος στους 9-5 και 1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εδώ θα είμαι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6. Και υπάρχει αλήθεια πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί. Στο box λοιπόν, που είναι η αγαπημένη σου συνήθεια, επιβραβεύεσαι με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παρήγγειλε ξανά και ξανά, γιατί το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και επειδή και με Κοσμοράδιο 95,1 δεν έχασε ποτέ κανείς, τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για έφηβους θα μιλήσουμε.
2: Αυτό, για πες.
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός για την επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση. Το ΕΚΠΑ έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι το 25% των εφήβων στρέφονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Social media και content creators να γίνουν. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
2: Να σας πω κάτι. Ότι τα content creators και αυτοί οι influencers κτλ. Έχει ξεπέσει λιγάκι το θέμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά το 19, το 20 πριν τον COVID, μέσα στον COVID.
1: Δεν ξέρω αν το λες από θέμα οικονομικών απολαβών.
2: Ναι, και
1: τώρα τους ψάχνουν κιόλας πριν να είναι δηλωμένα στην εφορία και το ένα τ' άλλο. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι και από άλλο, και άλλη πτυχή. Δηλαδή δεν έχει τόση επίδραση. Μην την ψάχνετε. Εγώ λέω πάρτε και ένα πτυχίο. Μάθεις για μια τέχνη τύπου, ξέρω εγώ, υδραυλική, πλακάδες ή ελαιοχρωματιστές.
2: Εγώ είμαι η Μιράντα Πλακάς. Λέω πολλές ατάκες και σπάμε πλάκα.
1: Πολύ, πολύ πλακάς. Γελάω μόνη μου.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κύμα ακρίβειας σήμερα στις 6 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς. 40 λεπτά η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Κακοκαιρία στην Εύβοια. Υπερχείλησε ο Κυρέας ποταμός. Προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Νιγηρία. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0 και έμεινε εκτός οκτάδας στο Σανγκάι Μάστερς.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: δραστήριξης για τους αλλοίς. 40 λεπτά η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Κακοκαιρία στην Εύβοια. Υπερχείλησε ο Κυρέας ποταμός. Προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο. Νιγηρία. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0 και έμεινε εκτός οκτάβας στο Σανγκάι Μάστερς.
1: Του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη. Στον αέρα
1: στους 95,1
2: στο ίντερνετ
1: κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο μας 60 λεπτό στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στους 9, 5 και 1. Και τώρα μπορώ να πω καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα, φίλοι μου, που συντονίστηκες τώρα, σε σένα που ήσουν εδώ από την αρχή και σε σένα που είσαι κοσμοσυντονισμένος όλη μέρα και όλη νύχτα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, εμείς θα κάνουμε ραδιοσουσού για 60 λεπτά μέχρι τις 6. Σήμερα είναι Πέμπτη, 15 του Οκτώβρη. Και αν έχεις θεματάκια με το σκούτερ σου, το smartphone σου ή το λάπτοπ σου, δεν είναι σήμερα πάρα πολύ καλά, να το πας στο Γερμανό. Γκαραντί με σφραγίδα, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και ξέρεις ότι στα σωστά χέρια είσαι και εδώ, γιατί μαζί χαλαρώνουμε, μαζί χαμογελάμε και μαζί ακούμε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί θα παίξουν αμέσως τώρα non-stop μόνο για σένα στους 9, 5 και 1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο του Κοσμοράδη 95,1 μέχρι και τις 6. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα όταν μιλάμε για φαγητά και κυρίως για τα αγαπημένα μου και το άχαστο φαΐ, τα ζυμαρικά στο ραδιόφωνο. Παιδιά, δεν μπορείτε να τα μυρίσετε, γιατί εγώ έχω ξανά ξεκινήσει να μαγειρεύω στο σπίτι. Οπότε έρχομαι με το ταπεράκι μου, κυρία, τρώω το φαγάκι μου έτσι λίγο μετά την εκπομπή.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Νούμερο 4.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και αυτό που λένε, το οποίο το λέμε πολύ, μερικές φορές θεωρείται ότι είναι κλισέ, αλλά ισχύει και πάντα θα ισχύει, είναι ότι κάνε το χόμπι σου δουλειά και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μία μέρα στη ζωή σου. Και νομίζεις πως το να βρεις δουλειά που να σου ταιριάζει και μια δουλειά που αγαπάς είναι θέμα τύχης? Όχι. Αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις, γι' αυτό δώσε μία ευκαιρία στο jobfind.gr. Είναι ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και εκεί μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για εσένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα. Κάνε λοιπόν ένα κλικ στο jobfind.gr και θα με θυμηθείς. Πρώτα όμως, λέει ένα τσικ πάνω. Ένα τσικ πάνω την ένταση. Γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες, διαδέχονται η μία την άλλη και δεν θες να τις χάσεις.

φτάσαμε λοιπόν στα τελευταία μας 15 λεπτά της σημερινής εκπομπής στο Κοσμοράδιο 95,1 και γενικότερα το τελευταίο καιρό κάτι έχω πάθει με τα throwbacks. Θυμάμαι τα φοιτητικά μου χρόνια, έχουν αρχίσει να μου λείπουν και λέω τι ωραία που ήμουν φοιτήτρια, ειδικά Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, τέτοιες μέρες, τέτοιους μήνες, πριν από μερικά αρκετά χρόνια, εντάξει. Μετακόμιζα στο φοιτητικό μου σπίτι, είχα αυτή την ανεξαρτησία, τις παρέες, τα ξενύχτια, δεν πονούσε η μέση, δεν πονούσαν τα φρύδια, τα αυτιά, τα γόνατα. Τι ωραία που περνούσαμε. Οπότε, φετινά μου πρωτεετάκια, θέλω να σας προτείνω, ή μάλλον θέλω να σας πω ότι πρέπει να ξεκινήσετε με το WhatsApp Under 30, το οποίο σου δίνει 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Γιατί με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level και θέλω να το ζήσεις, θέλω να περάσεις όσο καλύτερα γίνεται.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, 15 του Οκτώβρη, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Και πριν αποχωρήσω, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι αν θέλεις να επισκευάσεις το σκούτερ σου, το λάπτοπ σου ή το smart watch σου, πρέπει να το πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί, πέραν από σοβαρότατο σέρβις, γιατί παίζει σοβαρότατο σέρβις, έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή αυτών των τριών. Τώρα, Δίνω τη Σκυτάλη, Τάσο Ριζόπουλο, θα είναι μαζί σου μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο μεγάλος αυτός και σε ηλικία, συγγνώμη, ναι. Αλλά είναι.
2: Είναι.
1: 80 ετών πλέον.
2: Έφτασε 80, ο Τούλσα Κίνγκ.
1: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
2: Ναι.
1: Ποιος?
2: Τούλσα Κίνγκ, πώς το λένε. Παίζει σε μια σειρά που είναι.
1: Το Ράμπο τον ξέρω.
2: Τώρα παίζει σε μια σειρά η οποία έχει ανανεωθεί και για τέταρτη σεζόν και για πέμπτη, μάλλον θα πάει. Που σαρώνει πραγματικά.
1: Έτσι εξηγείται. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό. Γιατί λέει δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη και δουλεύω ακόμη, διότι πρέπει να πληρώσει το γάμο τη κόρη του.
2: Άντερε.
1: Ως πατέρας που είναι, αναλάβει την υποχρέωση.
2: Τα πεθερικά, όχι.
1: Είναι άπλας μάλλον.
2: Είναι άπλας.
1: Γιατί νομίζω, όχι, το Γλέντι το πληρώνει ο γαμπρός.
2: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, ούτε εγώ. Όταν θα κάνουμε, θα μάθουμε.
2: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, θέλω να μου πεις αν ο Σιλβέστερ έχει άλογα. Αν έχει ιδιόκτο τίποτα σε στάβλο και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι. Γιατί θα τον λέγανε Σιλβέστερ Σταυλώνε.
1: Ωρε φίλε, τι με βρήκε πάλι, τι με βρήκε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Προσωρινή διακοπή καταχώρησης μεταβολών στο ληξιαρχείο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Συνελήφθη κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου 18χρονος Πακιστανός για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Λυκόβρηση. Χειροπέδεσε δύο νεαρούς για απάτη σε βάρος 90χρονης από την οποία απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Αγρότες. Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου στις αιτήσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Ουσμπεκιστάν. Τα σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων θα τιμωρούνται πλέον με ισόβια κάθριξη.

101,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Βρε καλώς τους. Είναι Πέμπτη, είναι στα μέσα του Οκτώβρη, 15 Οκτωβρίου, και είναι 6 και 4 και 14 και ακούς τα Σοριζόπουλο στο Κοσμοράδιο 95,1. Καρδούλες μου, καλώς ήρθατε, αγαπημένα μου πλάσματα. Έφτασε η ώρα να διασκεδάσουμε, έφτασε η ώρα να ακούσουμε τραγουδάρες, έφτασε η ώρα να κερδίσετε πάρα πολλά δώρα και έφτασε η ώρα να απολαύσουμε σε λίγο αποκλειστική συνέντευξη με λατρεμένη Ιουλία Καλυμάνη. Μην εδώ, γιατί η Ιουλία ανοίγει τα χαρτιά της και μιλάει για όλους και για όλα. Είναι η πρώτη συνέντευξη της Ιουλίας Καλυμάνη μετά το ευχάριστο γεγονός του γάμου της. Οπότε θα τα έχουμε όλα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάω με εκείνους τους δρόμους. Σαν τον Άγιο Βασίλικο. Κίνηση στο περιφερειακό αρκετή από τα δυτικά προς ανατολικά, κόμβος Ευκαρπίας. Θα το πάω στο σημειωτό, παιδιά. Πόρηση. Μέχρι το Επταπύργιο. Από την Αντιπέρα Όχθη. Και εκεί πάρα πολύ κίνηση. Από την Τριανδρία μέχρι και πέρα από το Επταπύργιο. Δηλαδή και στο πήγαινε και στο έλα, πολύ κίνηση. Λαγκαδά βλέπω στο ύψος της αερογέφυρας πάρα πολύ κίνηση. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά στο ύψος Παύλου Μελά πάρα πολύ κίνηση. Βγαίνοντας από τη Λαγκαδά για Εγνατία πάρα πολύ κίνηση. Βγαίνοντας από τη Μοναστηρίου στην Εγνατία πάρα πολύ κίνηση. Στην Εγνατία πριν την αψίδα του Γαλερίου, δηλαδή πριν την Καμάρα, πάρα πολύ κίνηση. Και στη Λεωφόρο Νίκης έχει αρκετή κίνηση. Πού πάτε όλοι? Για ψώνια, άντε καλά ψώνια. Λοιπόν, ανεμόνα. Πόρε, από το να είμαι στο Δημήτρη Κόκοτα. Καπάκι. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε λίγο η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται στην παρέα μας. Έχω και δύο διαγωνισμούς. Ή τρεις. Θα δούμε. Παύση. Πολλούς. Πολλά καλά που λένε και οι Κυπραίοι. Πολλά καλά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος.
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: χρώμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι ξέρεις?
1: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
0: Tile Days?
1: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Tile Days των Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Ο Θέμης Παναγιωτίδης υποδέχεται στη σκηνή του Συγκρού τον Θοδωρή Μαραντίνη. Από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, οι Κυριακές των Συγκρού αποκτούν τη δική τους ταυτότητα. Μια ξεχωριστή συνάντηση με δύο ιδιαίτερες παρουσίες και ένα live που έρχεται να αλλάξει τις Κυριακές της πόλης. Αυτή την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 077 269.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Τάσος Ριζόπουλος, Κοσμοράδιο 95,1. Και κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσω την αγαπημένη μου, την Ιουλία Καλυμάνη. Καλώς όρισες, κορίτσι μου.
1: Καλώς σας βρίσκω, φίλοι, ξανά εδώ.
0: Φίλοι μου αγαπημένοι.
1: Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
0: Εννοείται, και θα ξαναβρεθούμε για τον απλούστο λόγο, διότι βρε κορίτσι μου, μας δίνει συνέχεια πολύ ωραία τραγούδια. Στα καλύτερα που έλκονται. Πόσο έλκονται τα καλύτερα, για πες μου.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να το απαντήσω αυτό. Αλλά όταν κάνεις το κατάλληλο manifest και σκέφτεσαι θετικά, κυρίως δηλαδή να υπερισχύει η θετική σκέψη μέσα στην ψυχούλα μας και μέσα στο μυαλό μας, έλκονται και έρχονται κατ' επέκταση.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Το φανταζόσουν πριν χρόνια ότι θα πρωταγωνιστείς, ότι θα είσαι one woman show και θα γεμίζεις μαγαζιά?
1: Εντάξει, αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Δεν μπορώ να πάει ο νους μέχρι που μπορεί να φτάσει μια κατάσταση και μια καριέρα και ένα όνειρο, να το θέσουμε έτσι. Πάντα το ήθελα, από μικρό παιδάκι ήθελα και εγώ να κάνω τη δική μου πορεία μέσα στη μουσική, το φανταζόμουν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ μέχρι που μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Και εύχομαι να μην έχει ταβάνι και να μην το φαντάζομαι και ποτέ, γιατί πρέπει να εξελισσόμαστε κάθε φορά και να μην νομίζουμε ότι κάτι έχουμε πετύχει, για να μπορούμε να θέτουμε και μεγαλύτερους στόχους.
0: Ποια πιστεύεις ότι είναι τα στοιχεία αυτά που κάνανε την Ιουλία Καλυμάνη τη δεδομένη χρονική στιγμή να είναι πρωταγωνίστρια? Ποια ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά που ανδρώσαν όλο αυτό το οικοδόμημα?
1: Νομίζω ότι ο κόσμος αγαπάει την αυθεντικότητά μου, αγαπάει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι μέσα από τα τραγούδια μου, την αλήθεια μου και τα τραγούδια. Ίσως
0: και το γεγονός της χρειάς από εγώ της φωνής, που είναι ξεχωριστή, που εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί σε κάποιους άλλους καλλιτέχνες πρέπει να πούμε ποιος είναι αυτός που ακούμε. Παίζοντας τα τραγούδια σου, δεν χρειάζεται να πούμε ακούμε η Ιουλία Καλυμάνη. Είσαι από τις ελάχιστες γυναικείες φωνές που η χρειά και το ηχόχρωμα ξεχωρίζουν. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα συν.
1: Σίγουρα, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Mm-hmm. Αλλά χαίρομαι.

0: Θέλω να έρθω με τώρα στο χώρο που εμφανίζεσαι. Θα ξαναγυρίσω πάλι στην δισκογραφία. Ναι. Αλλά θέλω να μου πεις 2-3 πράγματα, γιατί πλέον γίνεται θεσμός. Ξεκινάει η Ιουλία από το Έντεν και καταλήγει στο Τόρκ. Τεράστιες σεζόν και παράταση την παράταση εδώ στο Έντεν.
1: Ναι, πήραμε παράταση και φέτος. Γιατί ο κόσμος το ζήτησε. Και ποια είμαι εγώ που θα αρνηθώ στον κόσμο την εμφάνισή μου εδώ στο Τόκιο. Στο Έντεν, συγγνώμη. Στα Θεσσαλονίκη που είμαστε τώρα. Κοίτα, με πάρα πολύ αγάπη το λέω και πολύ σεβασμό. Δέχτηκα λίγο πίεση που ήθελα πάρα πολύ να είμαι εδώ. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε να κάτσουμε όλο το φθινόπωρο, όλο το χειμώνα. Αλλά δεχόμασταν πίεση από την Αθήνα.
0: Χρονικά,
1: θέλανε να ανοίξουμε νωρίτερα. Θέλανε να ανοίξουμε 23 Οκτωβρίου. Δεν γίνεται αυτό, γιατί ήμασταν εδώ. Εδώ τα παιδιά μας είπαν και άλλη παράταση. Και λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα. Δεν γίνεται. Πότε θα κάνω πρόβες? Καινούριο το ίδιο μαγαζί, αλλά καινούργια σκηνικά, καινούργια stage,
0: καινούργιες συνεργασίες.
1: Πρέπει να κάνουμε, να έχουμε λίγο χρόνο, όχι μια εβδομάδα πάλι.
0: Δεν τον έχεις.
1: Δεν τον έχω. Γι' αυτό ήθελα να κάνω μια εβδομάδα μόνο. Εντάξει, ωστόσο κάνουμε 2 εβδομάδες παράταση. Δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ happy γι' αυτό. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για κάτω. Οπότε θα τελειώσουμε εδώ.
0: Και καπάκι ξεκινά στο Τόκιο.
1: Καπάκι 30 του μήνα πρώτο. Ο Θεός ξεκινά στο Τόκιο.
0: Γίνεται θεσμός. Αρχές τη σεζόν Σεπτέμβριο Έντεν και μετά πάμε Τόκιο.
1: Ναι.
0: Βέβαια στο Τόκιο έχουμε μια καινούργια συνεργασία, μια συνύπαρξη.
1: Ναι.
0: Γυναίκα με γυναίκα.
1: Ναι.
0: Στο πλευρό σου φέτος η Τζο, πώς τη λέμε, η Ζόζεφιν, η οποία πριν από λίγες μέρες τη συνάντησα και ήταν κατενθουσιασμένη για αυτή τη συνεργασία. Μου είπε ότι σε θαύμαζε, ότι όταν τη έγινε η πρόταση τρελάθηκε, λέει, από χαρά. Γιατί, λέει, δεν το περίμενε καταρχήν. Σε θεωρεί μια από τις καλύτερες λαϊκές γυναικές φωνές και ανυπομονεί και αδειμονεί να συνυπάρξετε και στο stage. Θα συνυπάρξετε, θα γίνουν κάποια ντουέτα. Τι θα γίνει?
1: Δεν θα αποκαλύψω τι θα γίνει. Θέλω να το δείτε εκεί, γιατί είναι και εμένα η πρώτη μου φορά έτσι που συνυπάρχω με κάποιον καλλιτέχνη, με μια καλλιτέχνηδα on stage. Mm-hmm. Αν συνυπάρξουμε, που θα συνυπάρξουμε. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και εγώ την θαυμάζω πάρα πολύ και τη θεωρώ μία από τις καλύτερες.
0: Βέβαια, φοβερή performance από
1: ακριβώς που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και ανυπομονώ. Ανυπομονώ γιατί είναι η πρώτη μου φορά και ξέρεις, είμαι και εγώ σαν ένα παιδάκι τώρα που
0: έχω. Υπάρχει αυτή η ανυπομονησία να δω τι θα γίνει. Να σου πω, επειδή ανήκετε και στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, υπάρχει περίπτωση να σας ακούσουμε και σε ντουέτο δισκογραφικά? Το σκέφτηκες καθόλου αυτό?
1: Όχι, δεν έχει περάσει αυτό.
0: Μετά,
1: καλά κάνεις εσύ και τα σκέφτεσαι. Δεν έχω χρόνο να προλάβω να σκεφτώ για κάποιον άλλον ή για κάποιο ντουέτο, γιατί ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα με τον Μιχάλη. Ετοιμάζω το δίσκο μου τώρα, οπότε δεν μου μπήκε κάτι τέτοιο στο κεφάλι.
0: Ο Μιχάλης που βρίσκεται εκεί πέρα και είναι πολύ φίλος μου χρόνια, μου λέει, γιατί δεν συμφωνεί.
1: Μακάρι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε αυτά.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά ετοιμάζω τα δικά μου προς το παρόν, οπότε δεν το σκέφτηκα
0: να σου. Να πάρεις ανάσα από εδώ.
1: Μακάρι να προκύψει και να κάτσει ένα τραγούδι να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε και οι δυο. Και πότε δεν ξέρει.

0: Να σου ευχηθώ να ζήσετε, να το χαρείτε, γιατί εσένα σε γνώρισα μέσω του Μιχάλη. Τον Μιχάλη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, είναι φίλος. Να είστε ευτυχισμένοι και η πορεία σας τώρα και σαν σύντροφοι, σαν σύζυγοι, να είναι στρωμένη με ροδοπέτρα από την καρδιά μου, το λέω, γιατί τον Μιχάλη σου είπα τον ξέρω χρόνια και εσύ είσαι ένα εξαιρετικό παιδί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε ευτυχισμένοι.
1: Αμήν, όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς προστατέψατε από τα φώτα της δημοσιότητας όλη αυτή την ιεροτελεστία? Γιατί είναι ιεροτελεστία και είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να προφυλαχθεί. Δεν έχουμε δει ούτε μία φωτογραφία, ούτε μάθαμε πριν.
1: Δούλεψε το AI για μας πολύ. Έχω γελάσει πάρα πολύ.
0: Ναι, από αυτές τις φωτογραφίες που διαρρέσουν δεν είναι καμία δική.
1: Να είναι καλά το AI. Μια χαρά προστατεύεις τη ζωή σου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως και ο Μιχάλης, δεν θέλουμε να βγάζουμε την προσωπική μας ζωή. Δεν ήθελα καθόλου. Δεν ξέρω καν πώς βγήκε. Δεν σου κρύβω ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, καθόλου. Mm-hmm. Δεν θέλω να μιλάω για τη ζωή μου. Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν.
0: Ό,τι έχω να πω, το λέμε τα τραγούδια μου και με την παρουσία.
1: Ακριβώς, δεν αφορά κανέναν. Τώρα πώς βγήκε, γιατί βγήκε, είναι ένα άλλο κομμάτι. Οκ, πάμε παρακάτω. Το προσπερνάω. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι καλά. Τελεία. Δηλαδή δεν θέλω καθόλου.
0: Λάμπεις. Φαίνεται ότι είσαι ευτυχισμένη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σου είπα ότι σε βρίσκω πιο όμορφη από ποτέ και είσαι ένα κορίτσι που κάθε στιγμή θέλεις να τη γεύεσαι και να την ξεζουμίζεις λεπτό προς λεπτό.

0: Βέβαια στην πρεμιέρα είχε συμβεί και λίγες μέρες πριν αυτό το δυσχάριστο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Συγκλονιστική ήταν η εικόνα που μας έδωσε σε όλους από κάτω. Εγώ δάκρυσα, ανέβασα και story.
1: Ναι, ναι.
0: Που τραγούδησες. Κοίτα, το λέω και να τριχιάζω. Ήταν συγκλονιστική η εικόνα σου. Εσύ, πίσω σου ο Γιώργος Μαζονάκης σε μαυρό άσπρο φόντο. Και εσύ να ερμηνεύεις τραγούδια. Είχες γνωριστεί με τον Γιώργο, είχατε κάποια επαφή?
1: Ναι, εντάξει.
0: Βέβαια, ο Μιχάλης είχε συνεργαστεί και είχε γράψει και επιτυχίες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Να το λέμε γι' αυτό, ο Μιχάλης Τουρατζίδης.
1: Κοίτα, εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Είχαμε γνωριστεί στο παρελθόν κάποιες φορές, όπως οι περισσότεροι από όλους εμάς που είμαστε στο χώρο, και όχι μόνο, δηλαδή και ο κόσμος που μπορεί να τον είχε γνωρίσει. Αλλά πάθαμε σοκ. Επειδή ήταν ευνίδιο, δεν το περίμενε κανείς. Θυμάμαι που ανέβηκε ο Μιχάλης και μου το είπε και
0: δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Έπεσε στα γόνατα κάτω και λέω όχι, φώναζα, λέω δεν μπορεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αφού το σκέφτομαι τώρα και στεναχωριέμαι μου τόσο πολύ, γιατί λέω ένας τόσο νέος άνθρωπος. Είχε πολλά να δώσει ακόμα ο Γιώργος. Οποιοδήποτε και να ήταν όμως. Δηλαδή και 70 είναι τον άνθρωπο και 80, έτσι. Αλλά ήταν πολύ νέος, λες ρε γαμώτο.
0: Και φεύγει άδικα κάποιος.
1: Ναι,
0: άδικα.
1: Φυσικά. Θα τον θυμόμαστε με πάρα πολύ αγάπη τον Γιώργο. Θα τον τραγουδάμε πάντα. Πολύ στενάχωρο. Πολύ.
0: Για όλους μας. Και εγώ βλέποντας ακόμη εικόνες του, γιατί ακόμη το θέμα έχει πολύ δρόμο για να δικαιωθεί. Βλέποντας κάθε μέρα στην τηλεόραση την εικόνα του, μπορώ να το πιστέψω κι εγώ. Κάθε μέρα γίνεται και χειρότερο.
1: Ακριβώς.
0: Αντί να απαλύνει τον πόνο, γίνεται πιο έντονο. Λες παιδί μου, είναι δυνατόν τώρα έχει φύγει ο Γιώργος.
1: Ναι, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι έχει φύγει.
0: Λοιπόν, να πάμε πάλι στα ευχάριστα τώρα. Να ξαναγυρίσουμε, γιατί σου είπα έτσι θα πηγαίνουμε. Να ξαναγυρίσουμε στο δίσκο. Πότε το περιμένουμε ολοκληρωμένη? Έχουμε βάλει κάποιο χρονικό περιθώριο ή όχι ακόμα?
1: Βάζουμε, πάντα βάζουμε, αλλά πάντα μετά κάτι συμβαίνει, μπαίνει σφίνα και αλλάζει αυτό.
0: Εμείς καινούργια τραγούδια όπως μπορεί να
1: κάνει. Δεν ξέρω. Σύντομα mm-hmm. έρχεται καινούργιο τραγούδι. Ξέρεις, είναι τόσα πολλά τα γεγονότα, τόσες πολλές πληροφορίες που μπαίνουν σφίνα άλλα πράγματα και πάνε κάποια άλλα πίσω. Mm-hmm. Αλλά όπως σου είπα, δεν βιάζουμε για κάτι. Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Είμαστε και σε ρία από μαγαζί. Σε μαγαζί δεν σταματάω και καθόλου. Συναυλίες μαγαζί.
0: Στο Κατράκιο τι έκανες, κορίτσι μου? Ήταν αυτό στο Κατράκιο.
1: Μια πολύ συγκινητική στιγμή στο Κατράκιο. Ένιωσα ότι βίωσα ένα θαύμα, γιατί εκείνη τη μέρα έβρεχε όλη μέρα από τις 4 το απόγευμα και μετά, και ήμουνα βέβαιη ότι δεν θα γίνει συναυλία. Ωστόσο, ερχόντουσαν από πίσω όλη η παραγωγή και μου λέγανε ότι μην ανησυχείς, επειδή είναι ασφαλισμένο όλα αυτά και τα λοιπά. Θα γίνει συναυλία, θα σταματήσει. Μιλάμε με κόσμο, μιλάμε με
0: μετεωρολόγο.
1: Μπράβο. Δεν, λέω δεν μπορεί. Και ήταν τόσο συγκινητική η εικόνα, γιατί βγήκα στο πλάι από πάνω και είδα τον κόσμο γεμάτο ένα θέατρο με ομπρελίτσες τα λοιπά. Θα γίνει συνέλεγε, θα σταματήσει. Μιλάμε με κόσμο, μιλάμε με
0: μετεωρολόγο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν, λέω δεν μπορεί. Και ήταν τόσο συγκινητική η εικόνα, γιατί βγήκα στο πλάι από πάνω.

0: το καλλιτεχνικό, τα βλέπεις όλο αυτό και λες, αχ, τι ωραία, μ' αγαπάνε, τι
1: ήταν
0: ωραία
1: πολύ συγκινητική,
0: αυτό που έχει γίνει το δέσιμο.
1: Πολύ συγκινητική στιγμή, πολύ μεγάλη στιγμή για μένα, γιατί ήταν όλα μαζί και λέω, τώρα πώς θα το διαχειριστώ εγώ όλο αυτό, τι θα πω στον κόσμο. Δηλαδή, σκεφτόμουν πριν βγω, λέω, είμαι άξια εγώ, λέω, Χριστέ μου, να παίρνω τόση αγάπη από όλο αυτό τον κόσμο. Δηλαδή, απόρρισα. Γι' αυτό συγκινήθηκα πάρα πολύ και λέω, πώς θα το διαχειριστώ. Δώσ' μου δύναμη, Θεούλη μου, λέω, να μπορούσα να το διαχειριστώ.
0: Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και επειδή είσαι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ. Και επειδή είσαι και ένα παιδί με πίστη, γιατί ξέρω ότι το έχεις πει και εσύ, ότι πιστεύεις πολύ, ότι αγαπάς.
1: Πάρα πολύ.
0: Τα θεία. Νομίζω ότι αυτό που λέμε, όλα είναι σοφία επίση.
1: Ακριβώς.
0: Και πιστεύω ότι ό,τι δίνουμε, παίρνουμε. Επειδή δίνεις αγάπη, παίρνεις και αγάπη, Μαρία μου. Δεν είσαι ένα παιδί που έχει ενοχλήσει, που έχει δημιουργήσει προβλήματα, εντάσεις.
1: Όχι. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες καθόλου. Και όσες φορές έχω μπει σε σκέψεις, είναι γιατί έχω λάβει πράγματα. Κατά τα άλλα, εγώ ως Ιουλία δεν θέλω να μπαίνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν ενοχλώ. Δεν είμαι πολύ μέσα σε όλα αυτά. Τα κοσμικά. Τις αυτά, δηλαδή να βγούμε,
0: τις
1: να κάνουμε.
0: Τις δημόσιες σχέσεις και όλα αυτά.
1: Καθόλου που μπράβο σε όποιον το κάνει και καλά κάνει αν το λέει η ψυχούλα του. Δεν το έχω καθόλου. Οπότε κάνω τη δουλειά μου. Είμαι εκεί, είμαι στο στούντιο, είμαι στη δουλειά. Δουλειά, στούντιο, σπίτι. Αυτή είναι η ζωή μου και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.

0: το φόρουσα.
1: Πόσο σε ενοχλεί που σε πετάνε λουλούδια και αντιδράσει που σε πετάξαν στο μάτι, διάφορα τέτοια που έχουν γίνει.
2: Τα συμβαίνουν αυτά.
1: Αυτά, ναι. Και μετά τα βλέπουμε κιόλα και λε τώρα. Γιατί το έκανε αυτό.
2: Περσινά ξινά στα φίλια είναι αυτά. Τίποτα. Δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Έχω πει κι εγώ στον εαυτό μου, ξέρει κάτι, Ιουλία. Κάλμα ρε, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ από κάτω δεν είναι. Ο κόσμο δηλαδή ουίσκι πίνει.
1: Δεν πίνει νεράκι.
2: Ναι, ξέρει. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και τον άλλον μετά, αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ αυθόρμητο πλάσμα.
1: Είναι τη στιγμή, δεν το κρατάς μέσα.
2: Ναι,
1: είναι
2: γιατί δεν κρατήσω ούτε καν αυτό. Είναι δευτερόλεπτο, συμβαίνει, το ξεχνάμε, μετά πάμε παρακάτω.
1: Ας πω, επειδή εσύ είσαι τραγουδίστρια και ο Μιχάλης είναι δημιουργός και πρόσφατα έγινε και αυτό το περιστατικό με την Άννα και τον Νίκο.
2: Να.
1: Για τα πνευματικά δικαιώματα, για τα τραγούδια, για τη συναυλία. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, γιατί και εσύ είσαι κάπως έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Το έτερον σου ήμιση είναι δημιουργός.
2: Ακριβώς.
1: Εσύ είσαι η μούσα του.
2: Στενάχωρο θα πω. Στενάχωρο γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους δύο το ίδιο. Και εύχομαι να τα βρούνε, να μονιάσουν ξανά. Γιατί στενοχωριόμαστε πάρα πολύ εμείς όλοι. Και αν δεν λέει η Άννα τα τραγούδια της και τα τραγούδια του Νίκου, ποιος θα τα λέει, εγώ ας πούμε. Okay, θα τα πω κι εγώ. Δεν είναι το ίδιο, αγάπη μου. Δηλαδή πρέπει να βγει και να τα πει ξανά. Και εύχομαι να μην ισχύει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί καμιά φορά ακούς πράγματα δεξιά-αριστερά από τους δημοσιογράφους και αυτά και λες, ισχύει τόσο πολύ το πράγμα ή το φουντώνουν κιόλας και το.
1: Κοίταξε, όπως όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό κάποια στιγμή θα καταλαγιάσει.
2: Ακριβώς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα καταλαγιάσει.
1: Και θα τα βρούνε και εγώ αυτό θέλω.
2: Είμαι
1: να
2: σίγουρη
1: πιστεύω.
2: Γιατί τους θαυμάζω πάρα πολύ. Τους αγαπώ πολύ. Η Άννα το ξέρει και. Τίποτα. Θα λήξει και πιστεύω ότι θα τα βρούνε και θα είναι όλα τέλεια.
1: Και έρχεται τώρα μία τηλεοπτική παραγωγή. Μία πρόταση. Σου λέει, Ιουλία. Επιτυχία έχεις, τραγουδάρες έχεις που το τραγουδάνε όλοι. Airplay έχεις, μπορείς να κρίνεις. Έλα να σε βάλουμε κριτή. Το κάνεις.
2: Όχι.
1: Γιατί έχεις περάσει από αυτή. Όχι σαν κριτή, σαν διαγωνισμό. Το κάνεις ή όχι.
2: Όχι. Στη φάση που είμαι τώρα, όχι.
1: Τι είναι αυτό που σε κάνει να πεις όχι τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Καταρχάς δεν προλαβαίνω.
1: Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
2: Όλα μαζί δεν γίνονται. Δεν προλαβαίνω. Γιατί όπως σου είπα, είναι τόσες οικογένειες από πίσω. Είναι μαγαζιά, συναυλίες, μαγαζιά.
1: Μ' αρέσει αυτό που είπες.
2: Είναι
1: οικογένειες από πίσω.
2: Δεν μπορώ τώρα να
1: θα σου πω το εξής. Ο κόσμος ακούει κάτι, αυτό που έχει γίνει με το Ρέμο εδώ στη συνευλία, γιατί δεν ακυρώσει τη συναυλία. Ξεχνάνε ότι από πίσω από εσάς δεν είστε εσείς σαν μονάδα.
2: Έτσι.
1: Υπάρχει ένας κόσμος που παίρνει μεροκάματο. Αυτό πρέπει όλοι να το έχουν κατά νου. Ότι αν δεν δουλέψει η Ιουλία
2: με αμέρα,
1: μπράβο, έχει από πίσω της να θρέψει κάποια στόματα.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν μιλάμε για την οικογένεια τη φυσική, μιλάμε την οικογένεια.
2: Την καλλιτεχνική. Ακριβώς. Είμαστε τόσα άτομα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε 25 άτομα. Δεν σου μιλάω για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για όλους εμάς.

0: στα κορίτσια, στα λουλούδια, τα παιδιά που είναι στο σέρβις.
1: Κυρίες που είναι στις τουαλέτες.
0: Άλλοι, αυτή σου λέω για τη δική μου ομάδα.
1: Για τη δική σου ομάδα 25. Εδώ είναι άλλα 100-150 άτομα. Άρα μιλάμε για 200 άτομα.
0: Ακριβώς.
1: Που αν η Ιούλια πει μια μέρα, εγώ δεν ανοίγω το μαγαζί, αυτοί δεν θα έχουν την άλλη μέρα το μεροκάματό τους.
0: Εγώ δεν έχω το δικαίωμα ούτε να αρρωσταίνω πλέον. Δηλαδή και άρρωστη που είμαι, θα έρθω στο μαγαζί. Mm-hmm. Θα πάρω κάτι, θα πάρω ένα αντιπηρητικό, ένα δεν ξέρω τι. Και θα έρθω. Ναι. Είμαι καταρχάς και στη φάση που χτίζω την καριέρα μου τώρα. Δεν με παίρνει, ρε παιδί μου. Δεν με παίρνει. Δεν γίνεται.

0: να σε ρωτήσω. Αν δεν είσαι αυτό που είσαι, τι θα ήθελες να είσαι, τι πιστεύεις ότι θα ήσουν καλή να κάνεις, αν δεν είσαι τραγουδίστρια. Θα γινώσουν μοντέλο σίγουρα, το λέω.
1: Ναι, καλά, ούτε καν. Δεν το έχω. Μοντέλο σε καμία περίπτωση, δεν είμαι μοντέλο. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι ψυχολόγος καλή, γιατί έρχεται ο κόσμος και μου λέει όλα τα προβλήματα το πρωί.
0: Το οπότε... αυτό το ζεν και αυτά τα μάτια βέβαια είναι που σε χαλαρώνουν και σε τραβάνε έτσι να ανοιχτείς και να μιλείς χαλαρά. Ναι. Αυτό το έχεις.
1: Ναι, εγώ το λέω μέσα από τα τραγούδια, ξέρεις, που όλο αυτό το πράγμα που έρχονται πάνω και μου λένε Ιούλια, θέλω να σου πω λίγο και αυτό και τη χώρισα και με χώρισε και μου ανοίγονται πάρα πολύ. Γι' αυτό το λέω. Αλλιώς μετά ίσως personal trainer, μου αρέσει η γυμναστική, μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Έχω πολύ το ομαδικό εγώ, είμαι πολύ της ομάδας παιδί. Οπότε είμαι λίγο το πάμε, ξέρεις, του boost. Νομίζω ότι θα ήμουν καλή σε αυτό.
0: Τι να σου ευχηθώ. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία.
1: Υγεία.
0: Για άλλη μια φορά θα πω να είστε ευτυχισμένοι να ζήσετε.
1: Ευχαριστούμε
0: και να
1: πολύ.
0: Να απολυθείτε με πολύ αγάπη.
1: Αμήν.
0: Καλή συνέχεια εδώ στο Eden για την παράταση στην παράταση και στην άλλη παράταση που πάτε συνεχόμενα sold out.
1: Και καλή αρχή στην Αθήνα.
0: Καλή αρχή στο
1: Τόκιο. Γιατί είναι και μεγάλη σεζόν εκεί.
0: Εκεί είναι πολύ μεγάλη σεζόν. Και καλές συνεργασίες να έχεις από εδώ και πέρα.
1: Αμήν. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Και περιμένουμε και καινούριο τραγούδι εννοείται σε πρώτη μετάδοση στο Κοσμοράδιο. Το δεσμεύω από τώρα έτσι. Όπως έχουμε συνηθίσει, είναι να μην χαλάμε αυτά που έχουμε συνηθίσει.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: μας αρέσουν εμάς.
0: Το δρόμο που έχουμε ανοίξει να είμαστε παρέα. Η Ιούλια Καλυμάνη, σε χίλιο ευχαριστώ.
1: Εγώ
0: και σου εύχομαι τα καλύτερα που έρχονται και έλκονται.
1: Και σε σένα το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Ιουλία Καλυμάνη σε μια κατάθεση καρδιάς. Μας άνοιξε την ψυχούλα της, την όμορφη ψυχούλα της και μίλησε για όλους και για όλα. Είναι ίσως η μοναδική φορά που η Ιουλία Καλυμάνη λέει και απαντάει για όλους και για όλα. Και βέβαια είναι η πρώτη συνέντευξη μετά το γάμο της με τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της εδώ και αρκετά χρόνια, τον αγαπημένο δημιουργό και φίλο μου, τον Μιχάλη τον Τουρατζίδη. Την ευχαριστούμε από καρδιάς. Και βέβαια να πω ότι στείλατε πάρα πολλά μηνύματα και στο Viber για να της ευχηθείτε καλή επιτυχία και μας πήρατε και πολλά τηλέφωνα. Κάποιος ήθελε να κάνει πρόταση γάμου στα ετερονίμηση και μας πήρε τηλέφωνο τώρα για την αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Θα πας στο Έντεν. Θα ανέβεις πάνω, θα βγάλεις το δαχτυλίο και θα δώσεις την κοπέλα σου. Η Ιουλία είδες, το είπε ότι ήθελε να γίνει ψυχολόγος αν δεν γινόταν τραγουδίστρια, γιατί ο κόσμος πάει και της ανοίγεται και της λέει και τα εσώψυχά του. Αυτή λοιπόν ήταν η αγαπημένη μας Ιουλία Καλυμάνη και βέβαια να ευχαριστήσω. Θα δράξω την ευκαιρία εκτός από την Ιουλία Καλυμάνη και τον Μιχάλη Τουρατζίδη και την Κατερίνα Καινούργιου που σήμερα το πρωί είχαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη συγκεκριμένη συνέντευξη στην Σούπερ Κατερίνα και στον Αλφα. Να την ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπημένη μου φίλη την Κατερίνα Καινούργιου και όλη της την ομαδάρα εκεί πέρα. Λοιπόν, να κάνω και να... θα ρίξω το διαγωνισμό τώρα. Λοιπόν, ο πρώτος διαγωνισμός, γιατί σε λίγο έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός, θα είναι Lamour Cosmetic. Ναι, γιατί κάνουμε ομορφιές τώρα εδώ. Ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα Lamour Cosmetic, το οποίο από καρδιά σας το δίνω εγώ και η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι επειδή ήταν εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, τρία υπέροχα προϊόντα σε μία πακετάρα Lamour Cosmetic που θα έχει μέσα ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής, χύμα από την τεράστια ποικιλία επώνυμων αγαπημένων αρωμάτων που θα τα βρεις στα Lamour Cosmetic που βρίσκονται Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Γράφεις στο Viber τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδες να διασώσει τη Μιράντα που καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση επειδή έβαζε γενετικό υλικό μέσα στο φαγητό συναδέλφων του.
3: Αχ, σταμάτα!
2: Και μάλιστα, κοίτα, ο Μερακλής 64 βίντεο είχε καταγράψει τα οποία τα πουλούσε κιόλας στο ίντερνετ 7 δολάρια το καθένα. Δηλαδή έκανε ό,τι έκανε, το έβγαζε βίντεο και το έβαζε σε ανάρτηση. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το αγόραζαν.
3: Εμένα πιο πολύ με τρελαίνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Okay. Ότι άντε, αυτό στο μυαλό του ρε παιδί μου, κάπου δεν λειτουργούσε σωστά. Ναι. Οι νευρώνες είναι σε ένα βραχυκύκλωμα. Τα υπόλοιπα όμως. Γιατί θα πλήρωνε κάποιοι, πληρώνουν άνθρωποι.
2: Δεν. Τελικά.
3: Ή είναι αυτό το βίντεο έκπληξη, αγόρασε το, να σου δείξω τι.
2: Δεν είμαστε φτωχοί. Τελικά είμαστε με ελλειπή φαντασία. Βλέπεις από το πουθενά βγάζουν άνθρωποι τέτοιο. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη που έβγαλε τα πατουσάκια τη και πλήρωναν οι άλλοι να βλέπω πατουσάκια, ας πούμε.
3: Πρώτη μόνο με φτωχή τελικά. Δεν πειράζει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 11.30 στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Στον αέρα. αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: μαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα με Κατερίνα Λιόλιου. Ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Γιορτάζει πολλοί κόσμο, πίστεψε. Λοιπόν, πολύ πινόκιο υπάρχουν γύρω-γύρω μα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου και αυτό που θα σα πω τώρα είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέματα. Καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Ιδίω στο περιφερειακό δεν έχει κίνηση ούτε στο πήγαινε ούτε στο έλα. Στη Λαγκαδά κατεβαίνοντα πριν βγει στην Εγνατία και υπάρχει ένα πιο κόκκινο στιγματάκι. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα ανθυρά όπω συνεχίζουμε να λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και έρχεται ο Κωνσταντίνο Αργυρό με το ρεύμα. Τι να πω τώρα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σε κανένα δεν άρεσε το άδειασμα στην Κίμπερλι. Που είπε δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, να μιλήσουμε για μουσική. Δεν βγήκα εγώ να πω ότι θα βαφτίσω το παιδί μου. Κωνσταντίνε. Ούτε εγώ χόρευα με την Κίμπερλι. Πες και εσύ. Λυπάμαι. Αν ευσταθούν ή αληθεύουν αυτά που γίνανε, καλά έκανε ο πρόεδρος και την παρέτησε και όλα τα σχετικά. Μίλες, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Τ' άκουσες και από τη φίλη στην καινούριο σήμερα. Τ' άκουσες και από το πρώτο σάλτε. Τ' άκουσες και από το Λιάγκα. Μη λέτε, μη μιλάτε οι τραγουδιστές. Καλύτερα να μασάτε.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 4.

0: Θεότο Βυσιών, στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη? Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτοβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρό αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.bg.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μας τώρα, βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

Κατερίνα και χημεία. Το Κατερινάκι, αυτό το όμορφο το πλασματάκι. Φέτος θα είναι με τον μπαμπά της μαζί. Κάτω στην Τσίπρον, στη Λευκοσία, θα είναι στις Νότες. Σε πάω και μέχρι την Κύπρο δηλαδή, ενημέρωση. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα έρθει ο Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό, θα έρθει και ο δεύτερος διαγωνισμός. Το υποσχέθηκα. Και ο καλός φίλος Στάσος Ριζόπουλος, καρδούλες μου, δεν θα σε αφήσει έτσι. Δώρο επί τα γάρα, 60 ευρώ παρακαλώ. Από τον Ντεκόρο. Γυναικεία ρούχα, η τελευταία λέξη της μόδας. Εκτός από ρούχα θα βρεις και παπούτσια. Θα βρεις και τσάντες, θα βρεις αξεσουάρ. Δηλαδή θα είσαι ντυμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια σε μοδάτες, νέες παραλαβές, σε πολύ προστές τιμές, παιδιά. Έτσι, και πληκτρολογήστε το www.decoro.gr, θα πάτε πλάκα με τις τιμές. Όταν μπαίνει κάποια χορηγία ή κάποιος δωροθέτης, εγώ μπαίνω και ψάχνω, κατάλαβες, για να δω τι περί τίνος πρόκειται. Αλλιώς λέω όχι. Ενίσταμαι, εγώ θέλω στους ακροατές μου τα καλύτερα. Το Decoro έχει τα καλύτερα, παιδιά. Ειλικρινά σας το λέω. Πληκτρολογήστε www.decoro.gr για να δεις τι υπέροχα πράγματα μπορείς να βρεις. Και η δωρεπιταγή 60 ευρώ για σένα, κυρία μου, που θα είσαι από την κορυφή μέχρι τα νύχια περιποιημένη, αλλά και για σένα, κυρία μου, που θες να κάνεις ένα δώρο. Στη φίλη σου, στη μαμά σου, στη θεία σου, στην αδελφή σου, στο έτερο νήμιση, το Decoro είναι εδώ. Λοιπόν, Viper, Decoro, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Μία δωρεπιταγή 60 ευρώ είναι δική σου. Για να ντυθείς Decoro. Τέλεια.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

Τι θέλω εγώ με σένα, τι το διαγωνισμό θέλεις Γιώργο Σαμπάνη, να τον πάλι μια φορά το ξέρω. Λοιπόν, δεκόρο, διαγωνισμός θεϊκός, μία δωρεπιταγή 60 ευρώ θα πάει σε μία κυρία ή σε ένα κύριο που θέλει να τον κάνει δώρο. Αυτό το υπέροχο πακετάκι, γιατί με 60 ευρώ στο δεκόρο πρέπει να σου πω, παίρνεις τα πάντα. Γυναικεία ρούχα, τσάντες, παπούτσια, αξεσουάρ για την πιο μοδάτη, για την πιο elegant γυναικεία παρουσία. Διότι αν πληκτρολογείς www.decoro.gr θα δεις ότι οι τιμές τους είναι εξαιρετικές, καταπληκτικές και τα συνολάκια και όλο το στυλ μοναδικό. Πάρε λοιπόν το κινητό, πήγαινε στο Viber, γράψε τη λέξη Decoro, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982951951. Γιατί η Decoro αγαπάει τη γυναίκα, η γυναίκα αγαπάει τη μόδα, η Decoro αγαπάει τη μόδα. Οπότε είναι αυτό. Συγγυναιξή και τέκνα κύρι. Τι είπα τώρα δηλαδή. Για τις κυρίες είναι. Οπότε και τα τέκνα να στείλουν μήνυμα στη μαμά θα το κάνουν το δώρο. Εκτός αν είναι κοριτσάκι. Λοιπόν. Decoro, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 69 6932. Θα δώσω το κινητό μου τώρα. Κοίτα να δεις. 6982951951. Δηλαδή το σαρδάμ το ένα καπάκι στ' άλλο. Παραλίγο να δώσω και το κινητό μου στον αέρα να στείλετε μήνυμα για τον Decoro. Λοιπόν, 6982951951. Σήμερα την κάνω την κάθε, θα σα δώσω και το κινητό μου. Στο Viper λοιπόν το μηνυματάκι. Καλή επιτυχία, δωρεπιταγή 60 ευρώ Decoro.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για έφηβους θα μιλήσουμε.
2: Αυτό, για πες.
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός για την επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση. Το ΕΚΠΑ έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι το 25% των εφήβων στρέφονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Social media και content creators να γίνουν. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
2: Να σας πω κάτι. Ότι τα content creators και αυτοί οι influencers κτλ. Έχει ξεπέσει λιγάκι το θέμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά το 19, το 20 πριν τον COVID, μέσα στον COVID.
1: Δεν ξέρω,
2: έτσι,
1: αν το λες από θέμα οικονομικών απολαυών.
2: Ναι, και
1: τώρα τους ψάχνουν και όλες που να είναι δηλωμένα στην εφορία και το ένα άλλο. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι και από άλλο, και άλλη πτυχή. Δηλαδή δεν έχει τόση επίδραση. Μην την ψάχνετε. Εγώ λέω πάρτε και ένα πτυχίο. Μάθεις για μια τέχνη τύπου, ξέρω εγώ, υδραυλική, πλακάδες, ελαιοχρωματιστές.
2: Εγώ είμαι η Μιράντα Πλακάς. Λέω πολλές ατάκες και σπάμε πλάκα.
1: Πολύ, πολύ πλάκα. Γελάω μόνη μου.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: προορισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο cosmodata.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Cosmodata. Cosmodata, έχουμε τη λύση.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
2: Parlez vous français?
3: Non, que je
4: Hablas español?
5: Sabes hablar en portugués?
6: Hongkonas maska.
0: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά κεριά από 1,50. Ανακαλύψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
10: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Momix Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 16 με 20 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται.
12: Φυσικά η πρόζα.
11: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
12: Γλέντι με φαγητό και ποτό σε τιμές ασυναγώνιστες.
11: Πρόζα στη Λαχανά 33 στο κέντρο της πόλης.
12: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
13: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5 και 40 κιλό. Λεμόση πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
3: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
4: για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί.
4: Στον αέρα.
3: Στους 95,1.
4: Στο ίντερνετ.
3: Κοσμοράδιο.gr.
4: Επιτυχίες.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μαζί θα λάμψουμε και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό το βράδυ τη Πέμπτη μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα, μεταξύ μα θα τα λέμε για τι επόμενε δύο ώρε. Ω τι 10, ένα διωράκι ζάχαρη θα περάσουμε. Έτσι, στον αφρό. Στον αφρό, λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε αρχικά από κίνηση στου δρόμου τη πόλη. Γιατί εντάξει, τα βλέπω λίγο γεμάτα τα πράγματα στην εσωτερική περιφερειακή, μπαίνοντα στον κόμβο τη Μακρυγιάννη. Ωστόσο, για όσου και όσου έρχεστε προ το κέντρο, τα πράγματα είναι πολύ εντάξει. Μικροκαθυστερήσει μόνο στα φανάρια στον Βαρδάρη, ενώ επίσης και στα δικαστήρια και στη διασταύρωση λίγο χαμηλές οι ταχύτητες. Τώρα πάμε μέσα στο κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες στην Τζιμισκή και γενικότερα στους μικρούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφίας. Το ίδιο και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Τώρα πάμε και πιο ανατολικά. Τα πράγματα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στην Κατσιμίδη μόνο μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενώ υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Βασιλής Σόλγας μετά το ύψος της Μαρτίου. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε πολύ καλύτερα. Περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και έχουμε και δώρο για τη συνέχεια, αλλά πρώτα θέλω λίγο Δέσποινα Βανδύ και Πέτριο Κοβίδη. Αμέσως τώρα σ' αγαπάμε, δυνατά στους 95 και 1.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Joy Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλα θέατρο.
4: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
5: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Ο Θέμης Παναγιωτίδης υποδέχεται στη σκηνή του Συγκρού τον Θοδωρή Μαραντίνη. Από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, οι Κυριακές του Συγκρού αποκτούν τη δική τους ταυτότητα. Μια ξεχωριστή συνάντηση με δύο ιδιαίτερες παρουσίες και ένα live που έρχεται να αλλάξει τις Κυριακές της πόλης. Αυτή την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-077-269.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

Τσάκι Άου και Ελένη Φουρέιρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Φύγαμε για διαγωνισμό εκπληκτικό. Διπλές προσκλήσεις. Διεκδικείτε απόψε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τη μεγάλη παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο Pauk Sports Arena 17 του μήνα. Γιατί, παιδιά, έρχεται ο Τσούβι με την παράσταση Εξωγήινος, η επιστροφή. Μιλάμε, έχει γίνει ήδη sold out της Παρασκευής η παράσταση που θα είναι για 16 του μήνα και έχει προσθεθεί νέα ημερομηνία 17. Εσείς διεκδικείτε πρόσκληση για τις 17, οπότε στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951, γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη παράσταση και καλή σας τύχη. Και εμείς φύγαμε για μέλισσες αμέσως τώρα στους 95 και 1.

μου, όπως τα λες, μη φύγεις στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί συνεχίζουμε μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θοδωρή, δεν θέλω να ξαναφύγεις, όπως λέει και το τραγούδι. Στέλνω τα φιλιά μου εκεί στο Παρίσι, το όμορφο. Περνάτε πάρα πολύ ωραία εκεί. Ζωή και κότα, αυτά είναι. Μαζί συνεχίζουμε παρέα εδώ στη Θεσσαλονίκη, όμως εμείς χαιρετάμε. Νάτος και ο φίλος ο Παύλος εδώ στην παρέα, Νάτος και ο Θωμάς. Καλησπέρα σε όλους και όλες που είστε και απόψε σε αυτή την όμορφη παρέα, τη ραδιοφωνική και μουσική προπάντων. Φύγαμε για αναβίση, αμέσως τώρα παίζει δυνατά στους 95 και 1 και φύγαμε για το Αιγαίο.

0: Radio 95,1.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο μεγάλος αυτός και σε ηλικία, συγγνώμη, αλλά είναι.
2: Είναι.
1: 80 ετών πλέον.
2: Έφτασε 80, ο Τόλσα Κίνγκ.
1: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
2: Ναι.
1: Ποιος?
2: Τόλσα Κίνγκ, πώς το λένε. Παίζει σε μια σειρά που είναι.
1: Το Ράμπο το ξέρω.
2: Τώρα παίζει σε μια σειρά η οποία έχει ανανευθεί και για τέταρτη σεζόν και για πέμπτη, μάλλον θα πάει. Που σαρώνει πραγματικά.
1: Έτσι εξηγείται. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό. Γιατί λέει δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη και δουλεύω ακόμη, διότι πρέπει να πληρώσει το γάμο τη κόρη του.
2: Άντε ρε.
1: Ως πατέρας που είναι, έχει αναλάβει την υποχρέωση.
2: Τα πεθερικά, όχι.
1: Είναι άπλας μάλλον.
2: Είναι άπλας.
1: Γιατί νομίζω, όχι, το Γλέντι το πληρώνει ο γαμπρός.
2: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, ούτε εγώ. Όταν θα κάνουμε, θα μάθουμε.
2: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, θέλω να μου πεις αν ο Σιλβέστερ έχει άλογα. Αν έχει ιδιόκτο τίποτα σε στάβλο και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι. Γιατί θα τον λέγανε Σιλβέστερ Σταυλώνε.
1: Ωρε φίλε, τι με βρήκε πάλι, τι με βρήκε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλα θέατρο.
4: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
5: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
0: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: σήμερα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πρέπει να ελέγξεις ή να αλλάξεις μπαταρία στο αυτοκίνητό σου. Μπες τώρα στο mrpavlabatarias.gr. Δίπλα σου κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπαταρίες και λάμπες για όλα τα οχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλαγές και σέρβις ελαστικών. Αλλαγές λαδιών και λιπαντικών. Όλα με ποιοτικά επώνυμα προϊόντα. Και αν μείνεις στο δρόμο, έρχονται και σε βρίσκουν. Mr. Μπαταρίας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βεβαίως, μόνο καταλήλους, Ιουλία Καλυμάνη. Γιατί έτσι είναι, έτσι πάνε αυτά. Στα καλύτερα που έλκονται και πράγματι έλκονται τελικώς, αν το σκεφτείς. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και σουσού. Και πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Βλέπω τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά. Ιδιαίτερη κίνηση δεν θα συναντήσετε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Χωρίς προβλήματα δηλαδή κινήστε και στα δυτικά και στο κέντρο. Στα ανατολικά τώρα θα πάμε μια βόλτα. Τίποτα. Μια χαρά. Οι δρόμοι ανοιχτοί και εμείς φύγαμε και πάμε και στον περιφερειακό. Τέλεια, μια χαρά είναι. Οι δρόμοι, οπότε πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Αν μ' ακούς, το ξέρω τι ακούς. Οπότε θέλω να δυναμώσει την ένταση. Μας αρέσει πολύ το επόμενο και μετά θέλω και λίγο Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο. Και Νατάσα Θεοδωρίδου. Επιβάλλεται. Όσα αγαπάμε, δυνατά στους 95 και 1.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι γιατί μπορούμε και γιατί μας αρέσει πολύ. Πάρτα όλα δικά σου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τώρα πώς θα συνεχίσουμε, ξέρεις τώρα θα πάμε.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μελίνα Ασλανίδου.
2: Τίτλος:
1: Χειροκροτήματα.
3: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Η Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνωμα με λειτουργία τμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.

σου πω πως αγαπώ Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη και το νερό και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς φύγαμε για να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει σε αυτή την εκπομπή για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη τεράστια παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο Pax Sports Arena 17 του μήνα Σάββατο και να περάσουμε, να γελάσουμε και να γελάσουμε βασικά μέχρι δακρύων. Τώρα καταλαβαίνετε, έχετε κάνει χαμό με αυτή την παράσταση. Οπότε στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη παράσταση και καλή σας τύχη. Και εμείς ακούμε και Αντώνη Ρέμο. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το τραγούδι που παίζει. Θέλω να το βάλετε τόσο δυνατά να σπάσουν τα τζάμια. Μόνο έτσι μπορεί να ακούγεται αυτό το τραγούδι. Παίζει δυνατά. Αντώνης Ρέμος, Δεν θέλω να μ' αγαπήσεις. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

Όχι, γιατί για τίποτα αναβήθηκε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 άνω μεταξύ μας. Λίγα λεπτά ακόμη πριν το ρολόι δείξει 10 και πριν εμείς καληνυχτιστούμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και το εννοώ όταν λέω για ωραίες και πολύ αγαπημένες μουσικές επιλογές και διαχρονικές. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα Δημήτρη Μητροπάνο, εννοείται, σε ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ. Εμείς οι δυο, σε μουσική και στίχους, του Τάκη Μουσαφίρη, ένα τραγούδι που ανήκει στο ομώνυμο άλμπουμ και μάλιστα εκεί αυτό το άλμπουμ έχει πάρα πολλά τραγούδια που μου αρέσουν. Ένας πρώην Θεός, εσύ τη ζωή σου την έφτιαξες, μήπως δεν έπρεπε να φύγω και άλλα πολλά που αγαπάμε πολύ από Δημήτρη Μητροπάνο. Δυναμώστε την ένταση, παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδες ένα διασώστη Μιράντα που καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση επειδή έβαζε γενετικό υλικό μέσα στο φαγητό συναδέλφων του.
2: Αχ, σταμάτα!
1: Και μάλιστα, κοίτα, ο Μερακλής 64 βίντεο είχε καταγράψει, τα οποία τα πουλούσε κιόλας στο ίντερνετ, 7 δολάρια το καθένα. Δηλαδή έκανε ό,τι έκανε, το έβγαζε βίντεο και το έβαζε σε ανάρτηση. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το αγόραζαν.
2: Εμένα πιο πολύ με τρελαίνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Ότι άντε αυτό στο μυαλό του ρε παιδί μου, κάπου δεν λειτουργούσε σωστά. Ναι. Οι νευρώνες είναι σε ένα βραχυκύκλωμα. Τα υπόλοιπα όμως. Γιατί θα πλήρωνε κάποιοι, πληρώνουν άνθρωποι.
1: Δεν. Τελικά.
2: Είναι αυτό το βίντεο έκπληξη, αγόρασε το, να σου δείξω τι.
1: Δεν είμαστε φτωχοί. Τελικά είμαστε με ελλειπή φαντασία. Βλέπεις από το πουθενά βγάζουν οι άνθρωποι τέτοιο. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη που έβγαλε τα πατουσάκια τη και πλήρωναν οι άλλοι για να βλέπουν πατουσάκια, ας πούμε.
2: Προτιμώ να είμαι φτωχή τελικά. Δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Η φαντασία. Βλέπεις από το πουθενά βγάζουν άνθρωποι τέτοιο. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη που έβγαλε τα πατουσάκια της και πλήρωναν οι άλλοι για να βλέπουν πατουσάκια, ας πούμε.
2: Προτιμώ να είμαι φτωχή τελικά. Δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Ο Θέμης Παναγιωτίδης υποδέχεται στη σκηνή του συγκρού τον Θοδωρή Μαραντίνη από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Οι Κυριακές των Συγκρού αποκτούν τη δική τους ταυτότητα. Μια ξεχωριστή συνάντηση με δύο ιδιαίτερες παρουσίες και ένα live που έρχεται να αλλάξει τις Κυριακές της πόλης. Αυτή την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-077-269.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται.
12: Φυσικά η πρόζα.
11: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουντουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
12: Γλέντι με φαγητό και ποτό σε τιμές ασυναγώνιστες.
11: Πρόζα στη Λαχανά 33 στο κέντρο της πόλης.
12: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
13: Αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πότε έχουν γεννηθεί αυτοί που φυλάνε καλύτερα?
14: Ποια είναι τα καλύτερα μπισκότα γλυκίσματα του κόσμου?
13: Και μαζί μας στο στούντιο η Κατερίνα Διδασκάλου.
14: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
15: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
16: για όλο το πλανήτη.
17: Μαζί.
16: Στον αέρα.
15: Στους 95,1.
16: Στο ίντερνετ.
15: Κοσμοράδιο.gr.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό κάνουμε και ανοίγουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί και πάντοτε, ξέρετε, συνεπείς εδώ στο ραντεβού μας με τον λογαριασμό που έχουμε ανοίξει με όλα μας τα βράδια στο Κοσμοράδιο 95,1. Μουσικό λογαριασμό πάνω απ' όλα, έτσι. Με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, Κατερίνα Γιώργιου? Πολύ ωραίο το τραγούδι το συγκεκριμένο, γιατί εντάξει, έχει κάνει χαμό. Πού έβλεπα σήμερα να στείλω πολλά φιλιά στην Κύπρο, εκεί στα παιδιά που ήταν στην τηλεόραση και λέει, τι είναι ο λογαριασμός, είναι ρούμπα ο λογαριασμός, ποιο είδος χορού είναι, είναι αυτό το που σηκώνω το χέρι και δίνω τον πόνο, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Τώρα μου ήρθε. Φιλιά πολλά στην Κατερίνα Γιώργιου, γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάει πολύ και φυσικά είναι και Θεσσαλονικιά, την αγαπάμε και εμείς. Και επίσης, παιδιά, έχει πραγματικά βγάλει ένα δίσκο τώρα, ένα τραγούδι καλύτερο από τ' άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, παιδιά, τι γίνεται. Ένας χαμός σήμερα, θα το επιβεβαιώσω κι εγώ έτσι μέχρι να έρθω και για να παρκάρω κτλ. Έχουμε καθυστερήσει στο κέντρο μας, παντού σε όλους τους δρόμους, και Εγνατία και Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης, επίσης στον περιφερειακό. Από τη Λεωφόρο του Όχι με το ρεύμα κατεύθυνσης προς τα δυτικά έχει αρκετές καθυστερήσεις, οπότε θα κάνετε υπομονή. Έχουμε καθυστερήσει και ανατολικότερα στην Κατσουμίδη. Είμαστε καλύτερα προς Λαμπράκη, αλλά αρκετές καθυστερήσεις και από την άλλη πλευρά της πόλης, τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Στο Βαρδάρι επίσης θα κάνετε μια μικρή υπομονή εκεί στην αρχή της Αγίου Δημητρίου. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση για Νικοβέρτη. Πόσο μετά νιώσα, έτσι μας τραγουδάει, μας αρέσει πολύ στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ήταν αυτό το Κατράκιο.
1: Μια πολύ συγκινητική στιγμή στο Κατράκιο. Ένιωσα ότι βίωσα ένα θαύμα, γιατί εκείνη τη μέρα έβρεχε όλη μέρα από τις 4 το απόγευμα και μετά, και ήμουνα βέβαιη ότι δεν θα γίνει συναυλία. Ωστόσο, ερχόντουσαν από πίσω όλη η παραγωγή και μου λέγανε ότι μην ανησυχείς, επειδή είναι ασφαλισμένο όλο αυτό και τα λοιπά. Θα γίνει συναυλία, θα σταματήσει. Μιλάμε με κόσμο, μιλάμε με
2: μετεωρολόγο.
1: Μπράβο. Δεν, λέω, δεν μπορεί. Και ήταν τόσο συγκινητική εικόνα, γιατί βγήκα στο πλάι από πάνω και είδα τον κόσμο γεμάτο ένα θέατρο. Να κάθονται με τις ομπρελές και ήταν τόσο ρομαντικό.
0: Δηλαδή, έγινε viral, το ξέρεις.
1: Και τόσο συγκινητικό. Και λέω, Χριστέ μου, λέω, η πρώτη μας φθινοπορεινή βροχή μαζί, δεν έφυγε άνθρωπος. Δεν το περίμενα. Εγώ αν ήμουνα, λέω, θα έλεγα, εντάξει, πάω να φύγω. Τώρα δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάθομαι εδώ πέρα. Γιατί είχαν και αυτή την αμφιβολία αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει συναυλία.
0: Είδες λοιπόν πόσο εκδηλύνει η αγάπη του κόσμου
1: πολύ
0: στο πρόσωπο.
1: Μα συγκινήθηκα τόσο πολύ.
0: Είναι η τονωτική σας βιταμίνη στο καλλιτεχνικό. Και όταν βλέπεις όλο αυτό και λες, αχ, τι ωραία, μ' αγαπάνε. Τι
1: ήταν
0: ωραία,
1: πολύ συγκινητική.
0: Αυτό που έχει γίνει το δέσιμο.
1: Πολύ συγκινητική στιγμή. Πολύ μεγάλη στιγμή για μένα, γιατί ήταν όλα μαζί και λέω, είμαι άξια εγώ, λέω, Χριστέ μου, να παίρνω τόση αγάπη από όλο αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, απόρρισα. Γι' αυτό συγκινήθηκα πάρα πολύ και λέω, πώς θα το διαχειριστώ. Δώσ' μου δύναμη, Θεούλη μου, λέω, να μπορούσα να το διαχειριστώ.
3: Τι όμορφα λόγια. Πόσο ωραίο και πόσο έτσι όμορφο συνέστημα να ακούς από έναν καλλιτέχνη που παραμένει ταπεινός από όλη αυτή την αγάπη του κόσμου. Ήταν πραγματικά μια τρομερή σκηνή. Έτσι, viral είχε γίνει όλο αυτό με, με τον κόσμο που είχε κατακλείσει το Κατράκιο και περίμενε την Ιουλία Καλυμάνη να βγει. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Αυτά και άλλα πολλά. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα η Ιουλία Καλυμάνη αποκλειστικά στον Τάσο Ριζόπουλο και στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα βλέπεις και τα απολαμβάνεις όλα και στο κοσμοράδιο.gr. Και εννοείται στη συνεντεύξη μας στο Spotify υπάρχει και το ειδικό, έτσι, το ένθετο όπου είναι όλη η συνεντεύξη του Τάσου Ριζόπουλου. Οπότε τα απολαμβάνεις και εκεί πέρα εκεί. Η Ιουλία μοναδική. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Έρχεται και να Τάσα Θεοδωρίδου και να του Φακενάκης στους 9.51.

Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου με τη φωνάρα της Νατάσας. Τι ωραίο τραγούδι της τελευταίας της επιτυχίας που εγώ το έχω πει. Μου θυμίζει κάτι από παλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πολύ αγαπημένο. Γίνεται και χαμός γενικά όταν έτσι εδώ τραγουδάει. Νομίζω ότι έχει πολύ vibe το τραγούδι. Δυνατά στα Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα μαζί με Σιβρί. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία, παιδιά. Κληρώνουμε ένα τρομερό δώρο που τρέχει στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 με την Bayline Services. Γιατί μπορείς και εσύ να κερδίσεις ένα πτυχίο ναυαγοσωστικής, να έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και να γίνεις ναυαγοσώστης τώρα. Τώρα, εφόσον φυσικά το θέλεις, αλλά πραγματικά το δώρο είναι τεράστιας αξίας 700 ευρώ, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ μεγάλο. Έχεις έτσι όλα ό,τι ακριβώς χρειάζεται, τα βλέπεις και αναλυτικά στο bayline.gr και φυσικά μπαίνεις και συμμετέχεις, προλαβαίνεις. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής, οπότε μην αγχώνεσαι καθόλου. Έχεις πολλή ώρα ακόμη για να μπορέσεις να κάνεις τις συμμετοχές σου. Καλή επιτυχία σε όλους, είναι πολύ εύκολα τα βήματα. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση γιατί μας έχει λείψει ο Νότης Φακενάκης, οπότε τον απολαμβάνουμε σε κάτι αγαπημένο στους 9, 5 και 1. Αγάλματα.

βγει παιδικάκι απόψε το βράδυ που ο Θοδωρή φέρει και είπες, παιδιά, πραγματικά. Εντάξει, τι να πω, τι τραγούδι είναι αυτό, τι γίνεται όταν το ερμηνεύεις στο μαγαζί και τώρα πρόσφατα που βρέθηκα, γινόταν χαμός, τα κασκόλια εκεί ψηλά ενωμένα, δεν μου έχετε απαντήσει, παρακαλώ πολύ, για το λογαριασμό που σας έλεγα, άμα είναι ρούμπα ή άμα είναι αυτό που σηκώνουμε το χέρι και απλά δείχνουμε, γιατί και το είπες κάπως έτσι είναι, αλλά με τα δύο χέρια, με το πλακάτ, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις, όλα αυτά τα ωραία και όλα αυτά που συζητάμε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Viber φυσικά. 6982-951-951. Περιμένω και τα ηχητικά σας μηνύματα. Έχουν έρθει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Στο Instagram τρέχει, παιδιά, ο λογαριασμό, ο διαγωνισμός για το τυχαίο παγωσουστικής, γιατί μου έχετε στείλει και διάφοροι έτσι στο Viber, να σας το διευκρινίσω. Οπότε πηγαίνετε εκεί πέρα, στο τέλος της εκπομπής κάνω την κλήρωση για τον μεγάλο τυχερό. Πολλά φιλιά σε όλους τους υπόλοιπους μου στέλνετε μηνύματα. Φυσικά θα τα πούμε σε λίγο στον αέρα. Αλλά πάμε να απολαύσουμε και Γιώργο Μαζονάκη, Ώρες Μικρές. Τι τραγούδι είναι αυτό? Δυναμώστε και απολαύστε υπεύθυνα στους 95,1. Κλήρωση για τον μεγάλο τυχερό. Πολλά φιλιά σε όλους τους υπόλοιπους μου στέλνετε μηνύματα. Φυσικά θα τα πούμε σε λίγο στον αέρα. Αλλά πάμε να απολαύσουμε και Γιώργο Μαζονάκη, Ώρες Μικρές. Τι τραγούδι είναι αυτό? Δυναμώστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για έφηβους θα μιλήσουμε.
2: Αυτό, για πες.
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός για την επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση. Το ΕΚΠΑ έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι το 25% των εφήβων στρέφονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Social media και content creators να γίνουν. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
2: Να σας πω κάτι. Ότι τα content creators και αυτοί οι influencers κτλ. Έχει ξεπέσει λιγάκι το θέμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά το 19, το 20 πριν τον COVID, μέσα στον COVID.
1: Δεν ξέρω
2: έτσι.
1: Αν το λες από θέμα οικονομικών απολαβών.
2: Ναι, και αυτό.
1: Τώρα τους ψάχνουν και όλες, πρέπει να είναι δηλωμένα στην εφορία και το ένα άλλο. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι και από άλλο, και άλλη πτυχή. Δηλαδή δεν έχει τόση επίδραση. Μην την ψάχνετε. Εγώ λέω πάρτε και ένα πτυχίο. Μάθετε για μια τέχνη τύπου, ξέρω εγώ, υδραυλική, πλακάδες ή ελαιοχρωματιστές.
2: Εγώ είμαι η Μιράντα Πλακάς. Λέω πολλές ατάκες και σπάμε πλάκα.
1: Πολύ, πολύ πλακάς. Γελάω μόνη μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Ηλίας Καμπακάκης και πάγιο πράγματα, έτσι λίγο από το παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό βέβαια, αλλά εντάξει, ήμουνα όμως εκεί λίγο μετά το πανεπιστήμιο, είναι η αλήθεια, ή μπορεί και κατά τη διάρκεια. Θυμάμαι εκείνα τα ωραία τα live που έκανε ο Ηλίας παιδιά στην πόλη. Τώρα βέβαια πάλι η πόλη εννοείται ότι έχει τα σύγχρονα, το τι συμβαίνει αυτή την εποχή, αλλά εγώ δεν τα ξέρω γιατί καταλαβαίνετε. Εμείς βέβαια τα βράδια μας είμαστε εδώ μαζί, 10 με 12 στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά έχουμε πολύ πολύ ωραία πράγματα που γίνονται και τα μαθαίνεις όλα μέσα από το Κοσμοράδιο. Τότε λοιπόν έκανε πολύ ωραία live ο Ηλίας, το θυμάμαι, και αυτό το τραγούδι γινόταν χαμός. Ήταν hit της εποχής, σας τα λέω γιατί μπορεί να μην τα ξέρατε. Λοιπόν, σήμερα στο πρωινό ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έδωσε τα αρέστα του, αποκλειστική συνέντευξη με αφορμή φυσικά την παράσταση που είναι αύριο και έχει γίνει sold out, οπότε έχει μπει και δεύτερη μέρα το Σάββατο 16 και 17, προλαβαίνετε. Πραγματικά είναι τρομερός, τα είπε πάρα πολύ ωραία, τα βλέπεις όλα και τα ακούς στο κοσμοράδιο.gr, στο Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο. Και εμείς ερχόμαστε δεύτερο 60 λεπτό με ελληνικές επιτυχίες, με τα δικά σας μηνύματα και όλα αυτά μαζί με Σιβρή στους 9.51.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για έφηβους θα μιλήσουμε.
2: Αυτό, για πες.
1: Υπάρχει ένας προβληματισμός για την επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση. Το ΕΚΠΑ έκανε μια έρευνα και διαπίστωσε ότι το 25% των εφήβων στρέφονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Social media και content creators να γίνουν. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
2: Να σας πω κάτι, ότι τα content creators και αυτοί οι influencers κτλ. Έχει ξεπέσει λιγάκι το θέμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά το 19, το 20 πριν τον COVID, μέσα στον COVID.
1: Δεν ξέρω αν το λες από θέμα οικονομικών απολαβών.
2: Ναι, και
1: τώρα τους ψάχνουν κιόλας, πρέπει να είναι δηλωμένα στην εφορία και το ένα τ' άλλο. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι και από άλλο, και άλλη πτυχή. Δηλαδή δεν έχει τόση επίδραση. Μην την ψάχνετε. Εγώ λέω πάρτε και ένα πτυχίο. Μάθε για μια τέχνη τύπου, ξέρω εγώ, υδραυλική, πλακάδες, ελαιοχρωματιστές.
2: Εγώ είμαι η Μιράντα Πλακάς. Λέω πολλές ατάκες και σπάμε πλάκα.
1: Πολύ, πολύ πλακάς. Γελάω μόνη μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

0: Πνεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ωραίο και πολύ αγαπημένο. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, Χρήστος Μενιδιάτης, το αφιερώνω στη φιλενάδα μου την Έλενα, που γυρίζει στο σπίτι έτσι να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί. Είναι η πιο παιδική μου φίλη, να ξέρετε, και από, εντάξει, από πολύ αγάπη υπάρχει, πολύ αγαπημένη μου. Λοιπόν, κάνω και εγώ μια φορά αφιερώσεις. Ελπίζω να μου το επιτρέπετε, αλλά περιμένω και τις δικές σας, να ξέρετε. Έχουν έρθει ήδη πολλά μηνύματα. Τώρα, μιας και έτσι αναφέρθηκα στις κολλητές φιλίες και τις σχέσεις κτλ., πάμε να δούμε τι συζητάμε λοιπόν με τους φίλους και τις φίλες μας. Τι συμβαίνει, ξέρετε, των σχέσεών μας. Πότε λοιπόν εξαφανίζεσαι μετά το πρώτο ραντεβού? Τι λέει η ψυχολογία γι' αυτό? Υπάρχουν 10 φράσεις, λέει, που προδίδουν τον ghosting, παιδιά, το οποίο, ξέρετε, είναι και της μόδας. Το έχω πολύ δουλειά αυτή την περίοδο. Να κανονίσουμε να τα πούμε. Θα σου πω τις επόμενες μέρες. Άσε με να το σκεφτώ. Σου αξίζει κάποιος που έχει περισσότερο χρόνο και κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε. Σημαίνει δεν θα ξαναστείλει ποτέ. Άστο, μη στείλεις κι εσύ. Είναι μια πραγματικότητα. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι τα υπόλοιπα τα διαβάζεις στο κοσμοράδιο.gr. Γελάω γιατί έχω ακούσει και εγώ πολλά. Τι να κάνουμε. Έχω πει κιόλας, εντάξει. Έχω πει, μήπως ψέματα. Αλλά μπορείς και να αναθεωρήσεις. Το λέει και η Μπεγκιζίνα. Στους 9:51.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Κοσμοράδιο 95,1, που η πραγματικότητα είναι ότι είναι Πέμπτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, άλλο να είναι Πέμπτη βράδυ και άλλο να είναι Δευτέρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η καθημερινότητά μας πρέπει να είναι ωραία και να την αγαπάμε όποια μέρα και αν είναι. Θα μου πεις, είναι εύκολο? Μπορεί να μην είναι πάντα, αλλά παιδιά, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε και να είμαστε μέσα σε συνθήκες και περιβάλλοντα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε χαρούμενους. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι όμως, όταν κλείνουμε μουσικά τα βράδια μας, και σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για να χαλαρώνουμε το βράδυ, να λέμε και να μοιραζόμαστε όλα όσα θέλουμε και να ακούμε φυσικά τις μεγαλύτερες ελληνικές.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος:
4: Χειροκροτήματα.
5: Πολύ

Βαγγέλης Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσε στο Κοσμοράδιο 95,1 και αν δεν το έχουμε σιγοτραγουδίσει αυτό το τραγούδι. Βέβαια, ξέρετε τώρα, επειδή έχει και αθλητικά γεγονότα που συμβαίνουν παράλληλα αυτή την εβδομάδα, εγώ σκέφτομαι ότι αν μου τηλεφωνούσε θα μπορούσε να πει μια ομάδα χαμένη στην άλλη. Ξέρετε, και όλα αυτά που κάνουν τα αστεία και με τα τραγούδια έχουν πολύ πλάκα. Πάντως έχει ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός δηλαδή παίζει με την Μαρσέη και είναι στο 0-1. Έχει κερδίσει εκτός το 70. Έτσι σας ενημερώνω, γιατί είπαμε, λέμε και τα του αθλητικού. Σας υπενθυμίζω για μια τελευταία φορά ότι τρέχει ο διαγωνισμός στο Instagram για να κερδίσετε πτυχίο ναυαγοσωστικής 700 ευρώ, παρακαλώ, και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι τεράστιο το δώρο, παιδιά. Οπότε συμμετέχετε. Καλή επιτυχία σε όλους. Στο τέλος της εκπομπής έχουμε λίγο ακόμη. Θα κάνω την κλήρωση. Εννοείται ότι μπαίνει στο κοσμοράδιο.gr. Ακούς και τραγούδι εβδομάδας με Μελίνα Σλανίδου. Στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Μελίνα είναι τρομερή. Έτσι ξέρουμε ότι αγαπάει Θεσσαλονίκη και Κοσμοράδιο, όπως και εμείς το ίδιο. Και φυσικά βλέπεις και τα 5 δημοφιλέστερα. Πάμε να τα σπάσουμε με Αναστασία και μαζί με Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: Θλιβερό τοπίο από Γιάννη Πάριο. Τι τραγούδι είναι αυτό? Μακρινό το 1997. Ακούγεται, είναι η αλήθεια. Μουσική και στίχη του Φίβου φυσικά. Παιδιά, τι έχει γράψει και αυτός ο άνθρωπος, έτσι. 12 τραγούδια του Φίβου είναι στο άλμπουμ Τύψεις του Γιάννη Πάριου. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Είπαμε, το ζητήσατε, το αγαπάτε, το ζητάτε και το απολαμβάνετε στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχω πολλές καλησπέρες να στείλω ακόμη. Θέλω και τα ηχητικά σας μηνύματα, δεν έχουμε τελειώσει. 6982-951-951, καλησπέρες. Έτσι, ό,τι θέλετε άλλο να ακούσετε και να παίξει στον αέρα. Και φυσικά τώρα απολαμβάνεις αυτή την εβδομάδα πρώτος και αποκλειστικά Γιώργο Κακοσέο. Από συνήθεια έρχεται και Νατάσα Θεοδωρίδου με τραγούδι έκπληξη, εμβληματικό να ξέρετε. Και φυσικά αγαπημένη επιτυχία από Παύλο Γκόρδη στους 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Βιάστηκα και τη γαρμπή και κάπως έτσι, χωρίς να βιάζομαι καθόλου, γιατί πάντοτε θέλω να μένω και λίγο ακόμη. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει το 2ωρο μαζί σας. Έχει όμως έρθει η στιγμή να σας καληνυχτήσω, να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή, αλλά και για την εβδομάδα μας. Και φυσικά να ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς, πάντα στο αγαπημένο σου και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι ξημερώνει στις 6 το πρωί για τους πολύ πρωινούς, με Group Therapy ανοίγει η πρωινή ζώνη τη Μαρία, η Μαρία Παζαρούλα, και συνεχίζεται φυσικά το κυρίως πρωινό. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος είναι εδώ για το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο μεγάλος αυτός και σε ηλικία, συγγνώμη, ναι, αλλά είναι.
3: Είναι.
2: 80 ετών πλέον.
3: Έφτασε 80, ο Τόλσα Κίνγκ.
2: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
3: Ναι.
2: Ποιος?
3: Τόλσα Κίνγκ, πώς το λένε. Παίζει σε μια σειρά που είναι.
2: Το Ράμπο τον ξέρω.
3: Τώρα παίζει σε μια σειρά η οποία έχει ανανεωθεί και για τέταρτη σεζόν και για πέμπτη, μάλλον θα πάει. Που σαρώνει πραγματικά.
2: Έτσι εξηγείται. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό? Γιατί λέει δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη και δουλεύω ακόμη, διότι πρέπει να πληρώσει το γάμο τη κόρη του.
3: Άντε ρε.
2: Ως πατέρας που είναι, αναλάβει την υποχρέωση.
3: Τα πεθερικά, όχι.
2: Είναι άπλας μάλλον.
3: Είναι άπλας.
2: Γιατί νομίζω, όχι, το γλέντι το πληρώνει ο γαμπρός.
3: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, ούτε εγώ. Όταν θα κάνουμε, θα μάθουμε.
3: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, θέλω να μου πεις αν ο Σιλβέστερ έχει άλογα. Αν έχει ιδιόκτο τίποτα σε στάβλο και τα λοιπά.
2: Δεν ξέρω.
3: Όχι. Γιατί θα τον λέγανε Σιλβέστερ Σταυλόνε.
2: Ωρε φίλε, τι με βρήκε πάλι, τι με βρήκε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Μαζί σε άλλους κόσμους, η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Κοσμοράδιο 95,1. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδες ένα διασώστη τη Μιράντα που καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση επειδή έβαζε γενετικό υλικό μέσα στο φαγητό συναδέλφων του.
2: Αχ, σταμάτα!
1: Και μάλιστα, κοίτα, ο Μερακλής 64 βίντεο είχε καταγράψει, τα οποία τα πουλούσε κιόλας στο ίντερνετ 7 δολάρια το καθένα. Δηλαδή, έκανε ό,τι έκανε, το έβγαζε βίντεο και το έβαζε σε ανάρτηση. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το αγόραζαν.
2: Εμένα πιο πολύ με τρελαίνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Okay. Ότι άντε, αυτό στο μυαλό του ρε παιδί μου, κάπου δεν λειτουργούσε σωστά. Ναι. Οι νευρώνες είναι σε ένα βραχυκύκλωμα. Τα υπόλοιπα όμως. Γιατί θα πλήρωνε κάποιοι, πληρώνουν άνθρωποι.
1: Δεν. Τελικά.
2: Ή είναι αυτό το βίντεο έκπληξη, αγόρασε το, να σου δείξω τι.
1: Δεν είμαστε φτωχοί. Τελικά είμαστε με ελλειπή φαντασία. Βλέπεις από το πουθενά βγάζουν άνθρωποι τέτοιο. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη που έβγαλε τα πατουσάκια τη και πλήρωναν οι άλλοι να βλέπουν πατουσάκια, ας πούμε.
2: Προτιμώ να είμαι φτωχή τελικά. Δεν πειράζει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Τώρα θα μάθουμε. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος.
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ο μεγάλος αυτός και σε ηλικία, συγγνώμη, ναι. Αλλά είναι.
5: Είναι.
4: 80 ετών πλέον.
5: Έφτασε 80, ο Τούλσα Κίνγκ.
4: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
5: Ναι.
4: Ποιος?
5: Τούλσα Κίνγκ, πώς το λένε. Εγώ παίζει σε μια σειρά
4: από
5: που είναι.
4: Το Ράμπο τον ξέρω.
5: Τώρα παίζει σε μια σειρά η οποία έχει ανανεωθεί και για τέταρτη σεζόν και για πέμπτη, μάλλον θα πάει. Που σαρώνει πραγματικά.
4: Έτσι εξηγείται. Ξέρεις γιατί το κάνει αυτό.
5: Για πες.
4: Γιατί λέει δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη και δουλεύω ακόμη, διότι πρέπει να πληρώσει το γάμο τη κόρη του.
5: Άντε ρε.
4: Ως πατέρας που είναι, έχει αναλάβει την υποχρέωση.
5: Τα πεθερικά, όχι.
4: Είναι άπλας μάλλον.
5: Είναι άπλας.
4: Γιατί νομίζω, όχι, το Γλέντι το πληρώνει ο γαμπρός.
5: Δεν ξέρω.
4: Τέλος πάντων, ούτε εγώ. Όταν θα κάνουμε, θα μάθουμε.
5: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, θέλω να μου πεις αν ο Σιλβέστερ έχει άλογα. Αν έχει ιδιόκτο τίποτα σε στάβλο και τα λοιπά.
4: Δεν ξέρω.
5: Όχι. Γιατί θα τον λέγανε Σιλβέστερ Σταυλώνε.
4: Ωρε φίλε, τι με βρήκε πάλι, τι με βρήκε.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.